0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

νιώθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: ζωή μου.
1: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
2: Μ' άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
1: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
1: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: καινούριο.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι. Ευτυχώς την έσωσαν οι υπεραστικοί. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα. Ζαλίστηκε, έπεσε μέσα.
2: Είναι παιδιά, εγώ δεν πάω κοντά, φοβάμαι. Καλά, εγώ πέφτω στο ισιάδι, λέω κάτσε μη σαμπουρτιστώ. Ακόμα το πόδι μου πονάει που έπεσα κάτω στην Αθήνα που πήγα. Στο Pride.
1: Έμα και εκεί ο δήμαρχος λίγο τις λακκούβες δεν τις βλέπει.
2: Παιδιά, εντάξει, Χάρη, Δούκα, αγαπώ, σε εκτιμώ. Αλλά πλακάκια, λακκούβες. Έσαι ένα τέτοιο πλακάκι, έσπασα τα μούτρα μου, έπεσε σε μία, θύμωσε και αυτή και σκουπιζόταν που έπεσε πάντς. Βράιντε από εδώ, λέω.
1: Η Μάγδα έπεσε 10 άτομα, χτυπήσανε δηλαδή, για να καταλάβετε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
13: Είπα.
12: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
13: Είπα.
12: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
13: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Γιουνάιντιν, γιουνάιντιν.
3: Βρες καλό στην Τουρκάλα, πώς τη λένε την...
2: Σαλίμ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τη λένε. Ζεϊνέπ.
3: Έχω καιρό να δω τουρκικά σύριαλ για να πω κανένα όνομα, ξέρεις.
2: Τι ωραία που ήταν, ρε παιδιά, που βλέπαμε εκεί την...
3: Τη Σεχραζάτ. Ξέρω
2: εγώ. Εγώ έβλεπα μια άλλη, δεν τη θυμάμαι τώρα. Καλημέρα παρόλα αυτά και καλή εβδομάδα.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια εδώ μετά από ένα Σαββατοκύριακο ξεκούρασης, χαλάρωσης. Ελπίζουμε το ίδιο και για εσάς. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας 7 με 11 και σήμερα στον τραζίστορ 100,3.
2: Το 11 το λες και μεσημέρι. Όταν έχει σηκωθεί από τις 6,
3: καλά,
2: το 11
3: ναι,
2: το
3: ναι,
2: λες
3: ναι,
2: και μεσημέρι. Ναι. Δευτέρα σήμερα θα πάω λαϊκή να πάρω τις γαρίδες μου και μετά τσιπουράρα.
3: Τσιπουράρα.
2: Έτσι,
3: αυτό είναι.
2: Να
3: χαίρομαι.
2: Καλά η εβδομάδα.
3: Χαίρομαι που έχεις στόχο, που έχεις πρόγραμμα, που έχει βγει το πρόγραμμα λαϊκή, τσιπουράρα.
2: Έτσι. Και μετά... Από τις 7 η ώρα το πρωί λιγουρεύω με το μεσημεριανό τσίπουρο με τα πιπεράκια του μπακάλι.
3: Πιπεράκια, πιπερίτσες αυτές τις πράσινες.
2: Πιπερίτσες του μπακάλι, τις μικρές, ναι.
3: Τις τσούσκες αυτές τις τέτοιες.
2: Πω, αφήστε με.
3: Καταπληκτικά. Αφού όσων έχουν μπει όλα σε ένα πρόγραμμα, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει και αυτή η εκπομπή για να φτάσει αυτή η καλή ώρα η μεσημεριανή μετά.
2: Ναι, είναι η ώρα.

0: Δέσποινα Βάνδη, να μ' αγαπάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να μ' αγαπάς, ταραρα.
0: Είμαστε στην Δευτερούλα, 6 έχει ο Ιούλιος, Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης και ημέρα φιλιού. Φιληθείτε σήμερα ελεύθερα.
1: Φιλί, φιλί, με σκοτώνεις.
0: 1785, σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και την απόφαση φυσικά του Κογκρέσου. 1932, η θερινή ώρα σαν σήμερα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έσκει ο 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθεται μία ώρα μπροστά. Θα εγκατεληφθεί όμως στη συνέχεια και μετά μάλλον το ξαναϊωθετήσαμε.
1: Δεν μ' αρέσει να αλλάζω το ρολόι μου, βαριέμαι.
0: Εντάξει. 2015, σαν σήμερα τέλος, στην παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών τότε ο Γιάννης με έναν Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Στη θέση του, μετά τον Βαρουφάκη, πήγε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος.
1: Μ' αρέσει ο Βαρουφάκης, ρε παιδιά, αν εξαιρέσει κάποιες τρέλες που λέει.
0: Είναι λίγο τρελιάρης κι αυτός.
1: Μου αρέσει ο Βαρουφάκης και ο Τσακαλώτος όμως.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα, Φρίντα Κάλλο, η Μεξικανή ζωγράφος, η σύζυγος του ζωγράφου του Ντιέγκο Ριβέρα, το 1907 γεννιέται.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος του θανάτου, σαν σήμερα από την ζωή, φεύγει το 1971 ο Λούις Άρμστρονγκ, ο τρομπετίστας, σημαντικότερες μορφές της jazz.
1: What a wonderful world.
0: Και όχι, αυτός άλλος είναι νομίζω.
1: Γιατί?
0: Αυτός είναι τραγουδιστής. Ο Άρμστρονγκ είναι τρομπετίστας. Ναι. 2019 ο Γιάννης ο Σπαθάς, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα 6 και 8 ξημέρωσε, 20 και 49 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, δεν λέμε, δεν θα το κουνήσω ρούπι από εδώ.
0: Ναι.
1: Το ρούπι είναι μονάδα μέτρησης μήκους μικρών διαστάσεων, ίση με το 1/8 του εμπορικού πύχη, 8 με 10 εκατοστά. Ναι. Οπότε η λέξη δηλώνει σχεδόν ακινησία γιατί είναι τόσο μικρή. Οπότε γι' αυτό λέμε, δεν θα κουνήσω ρούπι από εδώ.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πεγκιζίνα, η άμυνα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο, θα λέγαμε, περιπέτεια. Πώς θα πέρασες στην πόλη?
1: Πάντα περνάς ωραία στην πόλη, παιδιά. Μια πόλη γεμάτη εικόνες και μυρωδιές. Τέλεια περάσαμε, ήπιαμε παντού τσάγια, όπου σταματούσαμε ένα τσαγάκι.
0: Ζεστό ή κρύο?
1: Ζεστό, τα ζεστά. Αυτά τα τσαγάκια, ζεστά. Ναι.
0: Είχε ζέστη γενικά εκεί?
1: Κοίταξε, όχι.
0: Όχι,
1: ήταν ωραία, την Παρασκευή που φτάσαμε είχε δροσιά.
0: Α, ωραία.
1: Το Σάββατο έβρεξε. Έβρεξε πολύ όμως, μας χάλασε τα παζάρια. Εκεί μας χάλασε πολύ.
0: Κρίμα.
1: Πάντως άρχισαν σε σχέση με. Τελευταία φορά είχα πάει πριν 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι. Άρχισαν και ψιλοκερνάνε και αυτοί. Δηλαδή καθίσαμε απέναντι από την Αγία Σοφιά σε ένα για φαγητό. Και στο τέλος, εντάξει, το αλκοόλ πάρα πολύ ακριβό. Ένα ποτηράκι ρακί 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, ναι, αφού το γιατί αλκοόλ, είναι, απαγορεύεται εκεί.
1: Απαγορεύεται, αλλά και εγώ ήθελα να πιω τη ρακί μου.
0: Αμαρτωλή.
1: Και εκεί στο τέλος, ας πούμε, μας κέρασαν σιροπιαστά και τσάι.
0: Α, ωραία.
1: Και λέω, κοίτα να δεις, άρχισαν και εδώ και κερνάνε.
0: Μπράβο.
1: Φάγαμε πάρα πολύ ωραία αυτή τη φορά. Δηλαδή ήταν όλα πετυχημένα. Αυτά. Πάρα πολύ καλά ήταν. Δροσιά. Χθες ήπιαμε και ένα καφέ με τον φίλο μου τον Πάτερ.
0: Α, βέβαια.
1: Που μετά τη λειτουργία,
0: ναι,
1: είχε,
0: ναι,
1: και ελληνική εκκλησία στην Ταξίμ. Και μετά τη λειτουργία καθίσαμε εκεί, πιαμε ένα ωραίο Turkish coffee με τα λουκούμια.
0: Ωραίο.
1: Εξαιρετικά, παιδιά. Η πόλη είναι πάντα πάρα πολύ ωραία και αν ξέρεις να την τριγυρίζεις. Τώρα εμείς πήγαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζεται.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: επειδή έχουμε πάει πολλές φορές, τώρα πήγαμε ίσα ίσα. Εκεί στα γνωστά Ταξίμ, πύργο Γαλατά, στη γέφυρα του Γαλατά, στα παζάρια. Δεν πήγαμε απέναντι Ούσκινταρ και τα υπόλοιπα, δηλαδή Μπαλάτ, Φανάρια, δεν τα πήγαμε.
0: Εντάξει, ό,τι προλάβατε.
1: Γιατί τα. Όχι, ξέρετε, αφού τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, κοιτάξτε, διάλειμμα έξω.
1: Αυτό. Οπότε είπαμε να πάμε να το κάνουμε λίγο Dolce Vita. Φάγαμε ωραία, ήπιαμε τα ποτάκια μας, τις μπύρες μας. Πήγαμε εκεί στο ωραίο το rooftop που είσαι ακριβώς δίπλα στο Γαλατά.
0: Ωραία θέα,
1: Ναι, ακρίβεινε η Κωνσταντινούπολη, παιδιά, καμία σχέση,
0: ναι,
1: με τότε που πήγες εσύ. Ακρίβεινε πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, τα φαγητά του Πανακρίβου, καμία σχέση με πριν 5 και 6 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αν πήγατε τότε, να ξέρετε ότι αν πάτε τώρα θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Πολύ ωραία, άντε και στο επόμενο ταξίδι τώρα.
1: Κάτι ετοιμάζω, γιατί πήρα φόρα, γιατί λέω μια ζωή την έχουμε, μαζί μας θα τα πάρουμε.
0: Εντάξει, όχι,
1: πια. Φτάνει το τέλος του μήνα και κοιταζόμαστε.
0: Εν τω μεταξύ έφυγες εσύ, παρά λίγο να καούμε εδώ πέρα.
1: Ρε εσύ, τι έγινε?
0: Παρά λίγο να καούμε, μύριζε την Κυριακή το βράδυ,
1: όχι
0: το Σάββατο
1: μύριζα,
0: το βράδυ. Βάσκα. Μια κάπνα, μια. Πώς το λένε, σαν να καίγεται αυτό το, τα πλαστικά που
1: είδα
0: και στο εργοστάσιο.
1: Ενός φίλου μου το εργοστάσιο απ' έξω που,
0: ναι,
1: είχε 3 αυτοκίνητα,
0: καμένα,
1: κάηκαν και τα 3, ναι.
0: Ευτυχώς δεν ήταν δασική έκταση, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα. Ήταν χορτάρια και λίγα δέντρα, δεν ήταν
1: από
0: μέσα σε δάσος. Από έναν που με το αυτοκίνητο, λέει, κάπως κάτι έκανε. Ένας 75χρονος, δεν κατάλαβα τι
1: δεν
0: έκανε.
1: Δεν πρέπει να είσαι τελείως βλάκας. Αλήθεια τώρα.
0: Έλα,
1: δηλαδή, ποιος ρε παιδιά πετάει το τσιγάρο του πλέον από το αμάξι?
0: Ναι.
1: Και ιδίως τώρα που είναι και έτσι ο καιρός και είναι έτοιμο για το. Τι να πω, τον πιάσαν αυτό.
0: Το σύννεφο όμως, το τοξικό, όπως το λένε αυτό, δεν το γλιτώσαμε και θα κατευθυνθεί τώρα. Αυτό έχει πάει προς όλη την Ελλάδα, φεύγει προς τα κάτω, όπως το παίρνει ο αέρας.
1: Λοιπόν,
0: ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
1: Πήγες και για beach volley, εσύ είδα.
0: Ήταν το Σαββατοκύριακο με ένα γεμάτο δραστηριότητες και στη θάλασσα έπαιξα beach volley και χθες έπαιξα beach volley.
1: Πώς τη λένε την ομάδα
0: και
1: σας?
0: Την Παρασκευή. Training Buddies λέγεται η ομάδα.
1: Oh, buddies. Έλα το buddy. Buddy κορμί ή φίλοι?
0: Φίλοι. Και κορμί. Και κορμί και φίλοι.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, να μην ακούμε την φωτιά, γιατί παραλίγο το Σάββατο να είχαμε άλλα πράγματα.
1: Ρε παιδιά, λίγη ατομική ευθύνη, ειλικρινά, τώρα τι να πω, είμαστε υποτίθεται σε μια χώρα εδώ που έχουμε δάση, αυτά έχουμε κατακαεί, ναι. Δηλαδή φεύγαμε και έβλεπα εκεί που στην Ξάνθη αυτά όλα καμένα. Και λέω, είναι δυνατόν να πετάς το τσιγάρισμα, είσαι βλάκας, αλήθεια τώρα, συγχύστηκα πάλι.
0: Είναι πολύ κρίμα. Τι γίνεται, πώς θα είναι ο καιρός σήμερα?
1: Θα ανάψουμε πάλι, ναι. Ήρθα εγώ, με 25 βαθμούς σηκωθήκαμε, 33 θα φτάσει και αύριο έτσι θα είναι. Γενικότερα βλέπω μια πολύ καυτή εβδομάδα. Σαββατοκύριακο για να δω, όχι εντάξει, ζέστη, θα έχει καλοκαίρι ρε παιδί μου, αυτά έτσι όπως είναι. Τα αποσμητικό σας να φοράτε και όλα θα πάνε καλά,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην Πότσερη αυτή τη στιγμή. Ο περιφερειακός είναι 5 κάθαρος, κίνηση 0 και λίγη κίνηση στη Δελφόν. Και πάνω αυτό έλεγα, λέμε ότι έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, του τρελού,
0: Καλά, εντάξει, τι συγκρίνεις τώρα, μια πόλη 10 εκατομμυρίων με το ένα εδώ εμείς.
1: Και οδηγική συμπεριφορά εκεί 0, έτσι, από όπου να είναι σου πετάει και το άλλος.
0: 23-10-266-233 το σταθερό μας, στα social transistor 1003 και στο Spotify για να μας ακούτε σε μορφή podcast την εκπομπή μας. Και φυσικά υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android, να τις βάλετε στα κινητά σας, στα tablet σας, στα CarPlay σας και να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Έχουν σκάσει οι πρώτες καλημέρες, πάμε γρήγορα να τις καλημερίσουμε και εμείς. Ο Νίκος είναι εδώ, η Ελλάδα, η Φέη λέει καλημέρα βρε καρδασάκια. Ο Σαπαλίδης καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η Βάσο καλημέρα. Μπορείτε να μάθετε αν θα γίνει τελικά η συναυλία Γαρμπή Συγχυνάς, διότι καλό στη Μονή Λαζαριστός και δεν το σηκώνει κανείς. Να το ψάξουμε, να το τσεκάρουμε,
1: ρωτήσω,
0: να δούμε τι,
1: ναι,
0: λέει, τι γίνεται. Καλημέρα στη φίλη την Φρόσο, έχει ταχυτικά, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ο Τζόνι Εύωσμο δεν μύριζε καθόλου εδώ και 2 μέρες λόγω της φοράς των ανέμων. Σήμερα νωρίτερα που έφυγα για δουλειά μύριζε λίγο ο καμένο, ναι, είναι αναλόγως και πώς
1: φυσάει,
0: έτσι. Καλημέρα και στον Νίκο. Αυτές ήταν οι πρώτες μας καλημέρες. Ο Χρήστος Μάστορας έρχεται τώρα με το γυρισμό.

0: Νότης Φακιανάκης, δώσε ένα τέλος στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στην επικαιρότητα σε πηγαίνω αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε από τις φωτιές. Τώρα έγινε χαμός το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. 210 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντους επιχειρούσαν όλη τη νύχτα προκειμένου να σβήσει η παραμικρή αιστεία φωτιά στο μέτωπο της Ινώης στη Μάνδρα Αττικής. Όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, στον πλευρό της των πυροσβεστών και ο στρατός που συνδράμει με έμψυχο υλικό και μηχανήματα. 96 αγροταδοσικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες, φτάνοντας στα όρια τους το ανθρώπινο δυναμικό και το επιχειρησιακό τους μηχανισμό. Πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως το Σάββατο εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, που εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές, παρακαλώ.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές και σήμερα, κατηγορίας 4, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, στην Κρήτη θα έχει αέριδες, στους νομούς Ερεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρα ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες στην πυρκαγιά του Σαββάτου, στο Ωραιόκαστρο. Υπάρχει σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να δουν τι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Πολλές ώρες καθυστερήσεις σε πτήσεις στα αεροδρόμια τα ελληνικά, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και σε 63% σε σχέση με πέρσι. Γιατί έτσι δεν φεύγουμε στην ώρα μας εφέτο, τι γίνεται?
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Ποιος ξέρει ποιος τον έφαγε και αυτόν. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Και τι άλλο μας είχε μείνει από την επικαιρότητα? Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν χθες την ταφή περισσότερων από 150 θύματα άγνωστων στοιχείων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Ιδίπους Τύρανος, θέατρο Ντυρώμα στο θέατρο Δάσος, ψυχανάλυση, σουρεαλισμός και ένας ηθοποιός σε τέσσερις ρόλους. Αναβάλλεται η Μαριό, ήθελα να σας πω, που ήταν σήμερα στο ανοιχτό θέατρο Δρυμού. Mm-hmm. Αναβάλλεται, δεν ξέρω το λόγο, αλλά ήθελα να σας το πω.
0: Λόγω νομίζω της φωτιάς πρέπει να είναι αυτές οι αναβολές.
1: Ο Απόν σήμερα στη Μονή Λαζαριστών, που θα σκίσει σίγουρα το αγόρι μας. Και έχουμε και την παιδική παράσταση Ο Μάγος του Οζ στο θέατρο Κήπου, που είναι έτσι η ιστορία που ακολουθεί τη μικρή Ντόροθι που κοιμάται και ονειρεύεται να ταξιδέψει πέρα από το ουράνιο τόξο. Και σήμερα έχουμε και καλεσμένη την Κατερίνα
0: Κλαβδιανού,
1: η οποία παίζει στην παράσταση και θα μας μιλήσει για το Μάγο του Οζ.
0: Τραγούδι εβδομάδα, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα?
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, θα μας τα πεις εσύ.
1: Κάτι
0: καλύτερα.
1: Ωραίο θα ετοίμασα, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
19: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
15: Και πάλι εδώ στο στούντιο, πάμε να το σηκώσουμε.
1: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας στους 8 με 10 παίκτες μέσα στο Αζτέκα, 3-2 το Μεξικό. Είχαμε κλάματα, στεναχώριες εκεί. Το Μεξικό, ο Τσόα λύγησε μετά τον αποκλεισμό του Μεξικό από την Αγγλία στο τελευταίο του μάτς μετά από 6 Μουντιάλ.
15: Τι να κάνουμε.
1: Τέλος από την Εθνική Βραζιλία, ο Νεϊμάρ αποχώρησε με δάκρυα μετά τον αποκλεισμό στους 16 του Μουντιάλ.
15: 2-1 και αυτή
1: 2-1 από Νορβηγία, ήταν φοβερή η Νορβηγία. Ναι, ναι. Καραλής έμεινε τρίτος στο 5-81 στο Fly Athens. Μετά τη Ρουμανία ιτήθηκε εντός έδρας με 71-56 από την Πορτογαλία η Ελλάδα. Έξαλλος ο Σπανούλης, έξαλλος όμως έτσι. Και τι δεν είπε, του στάσιρε κανονικά. Δεν μπορώ, λέει, εγώ να χρεώνομαι, λέει, συνέχεια τις ήττες. Ναι. Στην επόμενη θα είναι άπαντες παρόντες, λέει, γιατί συνέχεια αναλαμβάνω την ευθύνη. Ήταν σαν να έχουμε έρθει από διακοπές, δήλωσε.
15: Μάλλον ήταν διακοπές.
1: Με πέναλτι του Εμπαπέ στα προημιτελικά, η Γαλλία 1-0 την Παραγουάη. Σήμερα έχουμε Πορτογαλία-Ισπανία.
15: Ναι, είναι ωραίος αγώνας. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Τέλειο.
15: Και στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Και αυτό γίνεται με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, είτε είναι 2-0 είτε 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο, διότι πολλά έτσι, τέτοια overάκια έχουν στραβώσει. Οπότε εγγύηση μόνο να παίζουμε στην Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή, όπου πληρωνόμαστε πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
1: Μάλιστα, τέλειο είναι αυτό.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: θαλάσσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8 και πάλι μαζί στο δεύτερο 60 λεπτό της Δευτέρας. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα τις ομορφιές εκεί έξω. Καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου, Τζουλάι και ο Τζουλάι. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός από την Τριανδρία μέχρι τα δυτικά. Κίνηση έχει και στη Βασιλίσσης Όλγας και στην Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα είμαστε ωραίοι.
1: Νεκρή χελώνα καρέτα-καρέτα ξεβράστηκε χθες το απόγευμα στην παραλία της Αγίας Τριάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στα ΚΑΙ συγκεκριμένα Αγίας Τριάδας. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους στρατιωτικούς, οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρατιωτικοί περισυνέληξαν την νεκρή χελώνα και ενημέρωσαν τον ΑΕΔΜΑ, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Μπράβο.
1: Να πούμε ότι καρέτα-καρέτα αποτελεί προστατευόμενο είδος και ο εντοπισμός νεκρών θαλάσσιων χελωνών στις ακτές προκαλεί πάντα προβληματισμό, καθώς συνδέεται με την ανάγκη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τώρα από τι πήγε αυτή δεν ξέρουμε. Ναι. Μήπως ήταν και μεγάλη σε ηλικία, δεν ξέρω. Δεν έχουμε δει και φωτογραφίες ακόμα. Αν αβήσει αμέσως τώρα και σαντρέ, σε λίγο επιστρέφουμε για να παίξουμε για 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.

0: Καλημέρα. Είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς εδώ στον Τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Ξέρεις πολλούς που να δίνουν τέτοια δώρα όπως εμείς. Που να δώσουν δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή που τόσο πολύ αγαπάει η Θεσσαλονίκη. Θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονικάρας, όπως και στο lavijewelry.gr. Αρκεί να καλέσεις τώρα στο 2310-266-233. Καλής, βγαίνεις στον αέρα, λίγο σε σουδάκι κάνουμε και κερδίζεις το συγκεκριμένο δωράκι από τα καταστήματα Λαβή.
0: Καλημερίζουμε τον φίλο τον Αρθούρο, τον Γιώργο, τον Σάκη, τον Ηρακλειδέα, τον Σάκη ενώ και τον Βασίλη που έστειλαν τα μηνύματά τους εδώ στο Viber πριν από λίγο. 2-3-10-2-6-6-2-3-3-3. Ποιος πια θέλει να κερδίσει τα 20 ευρώ δωρεάν επιταγή για τα καταστήματα Λαβή, για το καλοκαιρινό κόσμο του, των διακοπών ενδεχομένως.
1: Εννοείται, γιατί η καλοκαιρινή συλλογή είναι υπέροχη, έχει φοβερά χρώματα, έχει νέα σχέδια που σε κάνουν να ξεχωρίζεις. Λαβή Jewelry λοιπόν, και περιμένουμε να παίξουμε. Τι πάθατε καλέ σήμερα Δευτεριάτικο?
0: Να θυμίσουμε πως έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή καινούργια εβδομάδα για τη C-Jets. Αυτή την Παρασκευή ακόμα ένα τυχερό θα τσιμπήσει διπλό εισιτήριο με επιστροφή για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου αυτό επιθυμεί. Αλλά και σήμερα στην εκπομπή θα δώσουμε και διπλέα εισιτήρια για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα που έρχεται νομίζω στις 8 Ιουλίου. Είναι η συναυλία
1: της. Μάλλον ψυχή και φώναξε την Τετάρτη μεθαύριο, ναι.
0: Τζαγιό, τζαγιό.
1: Τζάκι, τζάκι. Λοιπόν, τι κόσμημα θα φορέσετε στην Ελένη Φουρέιρα? Τίποτα, τα παλιά σας θα φορέσετε γιατί δεν παίρνετε να παίξετε.
0: Αύριο δεν πειράζει. Γιώργος Μαζονάκης αμέσως τώρα. Καλό σας βρήκα.
1: Τώρα μην πάρετε όμως, σας το λέω.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πάντα Βύση, Αιγαίο, στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και τι ωραία θα ήταν τώρα να ήμασταν σε μια παραλία του Αιγαίου.
1: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά. Ξέρεις τι, καμιά φορά λέω, πάρα πολύ ωραία είναι να φεύγεις στο εξωτερικό, βλέπεις έτσι ωραία πράγματα κτλ. Mm-hmm. Αλλά ρε φίλε, σαν την Ελλάδα δεν έχει, είμαστε καλύτεροι, πώς θα γίνει.
0: Και ειδικά το καλοκαίρι, έτσι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Το Μουντιάλ σκοράρει και στις εφαρμογές γνωριμιών, θέλω να σου πω, προκαλώντας αύξηση της χρήσης των application. Ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ και όχι μόνο, διότι και τα dating apps έχουν πάρει φωτιά εκεί στην Αμερική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εφαρμογές γνωριμιών, η χρήση τους σε διεθνές επίπεδο, κυρίως από τους ταξιδιώτες σε Μεξικό, είπα και Καναδά, εκεί που διεξάγονται δηλαδή και οι αγώνες του Μουντιάλ, έχει αυξηθεί κατά 50%.
1: Wow.
0: Ενώ καταγράφεται παράλληλα αύξηση 22% από τους ντόπιους.
1: Ναι.
0: Μεγάλη αύξηση τώρα αυτό. Κατά 60% περισσότερα τα ταιριάσματα, η αυξημένη χρήση των dating apps φέρνει, όπως είναι αναμενόμενο, μεγάλη αύξηση στο match, στο τέριασμα δηλαδή. Αυτό που στην αργό αποκαλούμε ματσάρισμα, ματσαρίσματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: τέριαξα
1: ναι.
0: Να βγούμε ή μετά τι να κάνουμε. Επίσης, λόγω μετακίνησης πολλών ταξιδιωτών στις χώρες που διεξάγονται ναι. ποδοσφαιρικοί αγώνες, είναι τουρίστες, υπάρχει μεγάλη αύξηση στις προκρατήσεις. Διαβάζω εδώ. Οι προκρατήσεις αφορούν μια συγκεκριμένη λειτουργία των εφαρμογών που ναι. λέγεται Passport Mode. Όταν ο χρήστης την ενεργοποιεί, ουσιαστικά ειδοποιείται η εφαρμογή πως ο χρήστης θα ταξιδέψει και αναζητά χρήστες στον προορισμό του ταξιδιού. Δηλαδή, εσύ είσαι Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Θα πας τώρα Αμερική.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις σε travel mode, πώς το λένε ναι. αυτό. Και κατευθείαν σου βγάζει άτομα στην Αμερική. Για να, με το που φτάσει εκεί, δηλαδή να πεις να το κανονίζουμε, να βγούμε. Να
1: δεν
0: γίνει
1: ξέρω
0: το
1: αν θυμάσαι πριν χρόνια που είχε τα Insta Messages, ένα τέτοιο πράγμα
0: ναι.
1: που έβλεπες ποιος είναι κοντά σου. Τρομακτικό
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: αυτό.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ήξερα ακόμη. Και είμαι στην Αγγλία και μου έχουν έρθει 500 μηνύματα. Hello, how are you και τέτοια. Ναι. Από... Και δεν ήταν και Άγγλοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί. Κάτι όλοι με λαμψί εκεί.
0: Ναι.
1: Με βρήκαν έτσι αφραντούλα και ξανθούλα. Και μου στέλναν τέτοια μηνύματα. Και λέω, κοίτα, έπεσε το σύρμα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό τώρα μιλάμε για 15 χρόνια πριν.
0: Και τέλος, φάνηκε από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πως η χρήση των dating apps εκτοξεύτησε κυρίως στους κόντρα αγώνες, όπως
1: ναι.
0: είναι ο ποδοσφαιρικός αγώνας Σουηδίας στην Ισίας
1: ναι.
0: και Ιράκ Νορβηγίας. Σε αυτούς τους αγώνες η χρήση των εφαρμογών γνωριμιών άγγιξε το 80%.
1: Γιατί γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Γιατί λέει εδώ τα ετερόνυμα έλκονται. Είναι αυτοί, δεν συμπαθιούνται λέει, μεταξύ τους οι Σουηδοί με τους Τινήσιους. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ και στον αέρα. Οπότε σου λέει θα σε κάνω.
0: Έτσι εδώ. Έτσι γράφει τα ετερόνυμα έλκονται, γράφει η
1: έρευνα. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει,
0: καλά
1: παιδιά.
0: Περνάνε εκεί στην Αμερική λοιπόν με το
1: Μουντιάλ. Εμείς περνάμε καλύτερα ναι. που δεν έχουμε τέτοια και dating apps και κάνουμε το γνωστό Greek καμάκι
0: έτσι,
1: έξω
0: έτσι.
1: Γιατί είμαστε πιο ωραίοι.
0: Ναι, αλλά εκεί μπαίνουν γκολάκια τώρα.
1: Και εδώ μπαίνουν γκολ και εδώ μπαίνουν. Σαν το Greek lover, παιδιά. Δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο.

0: Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα και στον Σπύρο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και στον Παύλο που μόλις έσκασε τώρα το μήνυμα στο Viber. Καλή εβδομάδα από το Λαγκαδά μας, λέει.
1: Έλα, Λαγκαντζάντς, καλημέρα. Λοιπόν, τζιν βερμούδες, πώς να τις συνδυάσουμε το καλοκαίρι του 2026. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά, οι βερμούδες ή οι τζιν. Είναι, τι να σου πω τώρα, μπορείς να τις φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ ωραία, κλεπτισμένη για καλοκαιρινό δείπνο, δίπλα στη θάλασσα και στην πόλη. Μάξι, μίντι, λευκό, τζιν, διάφορες αποχρώσεις. Ένας από τους πιο κομψούς συνδυασμούς είναι να φορέσεις μία σκούρα βερμούδα με εφαρμοστό τισερτάκι και χρωματιστές μπαλαρίνες. Έτσι δημιουργεί μία ωραία εμφάνιση απλή, αλλά θέλει εντυπωσιακά αξεσουάρ, θέλει ζώνη για να παραμείνετε φρέσκες και στην πόλη και να είστε έτσι και στυλάτες. Μ' αρέσει πολύ αυτό το στυλ. Χρωματιστή βερμούδα με ριγέ t-shirts και μοκασίνια, δηλαδή το καλοκαίρι τώρα φοράς, ας πούμε, ριγέ τισερτάκι με μια γαλάζια βερμούδα και τη συνδυάζεις με ένα ωραίο λοφεράκι, κατά προτίμηση καφέ. Την εμφάνιση ολοκληρώνει ένα ωραίο μεταγιόν έτσι μακρύ. Βερμούδα, football top και loafers, ή όταν λέω loafers εννοώ τα boat shoes, δηλαδή όχι τα χειμωνιάτικα, τώρα τα καλοκαιρινά.
0: Ναι.
1: Οπότε τι κάνουμε, φοράμε μια midi βερμούδα, μια ποδοσφαιρική φανέλα και oversize αντρικό πουκάμισο. Οπότε φτιάχνεις ένα sporty chic έτσι look που τραβάει τα βλέμματα. Μπορείς να φορέσεις και sneaker φυσικά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και το παιδιλάκι και το στυλ παντοφλίτσα. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίες οι διχτυωτές μπαλαρίνες. Δεν θέλω ου, δεν θέλω ου. Εγώ τις έχω σε χρυσές. Και ο άντρας μου με κράζει, δεν του αρέσουν.
0: Γιατί?
1: Θέλει να τις πετάξει που έχουν έτσι τις τρυπούλες που φαίνονται τα ποδαράκια
0: που φαίνονται
1: από μέσα.
0: Τα πόδια, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι έτσι χρυσές, ωραίες. Σκέψου ότι είναι με μια ωραία τζιν βερμούδα μακριά και από πάνω ένα τόπ και ανοιχτό λευκό πουκάμισο.
0: Α, τώρα κατάλαβα, βγαίνει. Αυτά είναι ωραία και να μπει και μέσα στη θάλασσα κιόλας. Αφού έχουν τις τρυπούλες, φεύγει το νερό.
1: Αυτά, τα jelly shoes είναι για μέσα στη θάλασσα. Jelly. Τα δικά μου είναι δερμάτινα, δεν είναι για μέσα στη θάλασσα.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά τα jelly shoes είναι. Εγώ, α πούμε, τώρα χθες στην Τουρκία φορούσα μία τζιν βερμούδα, κανονικό τζιν έτσι ψιλοσκούρο, ένα ριγέ tank top και από πάνω ένα άσπρο λευκό, λευκό πουκάμισο έτσι ανοιχτό, oversized, και φορούσα και ένα ωραίο παιδιλάκι.
0: Μάλιστα,
1: και
0: ωραία.
1: Ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, αυτό δηλαδή πας και για το ποτό σου, πας και για τη βόλτα σου, εξαρτάται με τα αξεσουάρ και το παπουτσάκι. Εντάξει, κορίτσια μου.

0: Μέλισσες σαν σκιά εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα να στείλουμε στην Γιάννα. Καλημέρα και στην Μέρη που έστειλε τώρα το μήνυμά της.
1: Καλημέρα μανάρια.
0: Στα τηλεοπτικά σε ξεκινάω. Your face sounds familiar. Χθες είχαμε το μεγάλο τελικό. Νικήτρια λοιπόν η Μαριλού Κατσαφάδου.
1: Μάλιστα.
0: Ο μεγάλος τελικός ήταν χθες βράδυ Κυριακής. Πάει και το Your Face Sounds Familiar. Φαντάζομαι θα γίνει. Όχι φαντάζομαι, σίγουρα έχει αποφασιστεί ότι θα υπάρξει ακόμα μία σεζόν του χρόνου. Λογικά πάλι έτσι προς το καλοκαιράκι. Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Μαριλού Κατσαφάδου, Μέμος Μπεγνής και Biased Beast ήταν η τετράδα που είχαν τις περισσότερες νίκες. Οπότε αυτοί διαγωνίστηκαν μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το βραβείο φέτος. Όμως η Μαριλού Κατσαφάδου χθες ήταν. Είναι ηθοποιός η Μαριλού Κατσαφάδου. Έπαιζε και στην σειρά Σέρες του Γιώργου Καπουτζίδη που έκανε την Φαρμακοποιό, αν την έχεις παρακολουθήσει.
1: Ναι, εντάξει, την ξέρω την κοπέλα, βέβαια.
0: Ήταν πολύ καλή εχθές. Υποδίθηκε έναν ξένο τραγουδιστή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά ήταν φτιστή. Φτιστή, μπορώ να πω.
1: Johnny Cash.
0: Johnny Cash,
1: ναι,
0: αν μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ωραία. Την ψήφισε ο κόσμος, το κοινό ψηφίζει και βγήκε πρώτη.
1: Μπράβο.
0: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου έρωτα διαβάζω, γιατί το Love is Blind ψηφίζει ελληνικά νησιά. Το Love is Blind είναι το κορυφαίο reality γνωριμιών,
1: ναι.
0: Ένα κοινωνικό πείραμα του Netflix, αν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Και επέλεξαν για τη δεύτερη, την πιο κρίσιμη φάση, ναι, του παιχνιδιού, τη ρομαντική απόδραση, έτσι λέγεται, The Honeymoon Retreat, την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Η Κέρκυρα και η Κρήτη θα είναι τα απόλυτα σκηνικά του έρωτα. Εκεί θα γυριστούν λογικά τα επεισόδια.
1: Πολύ όμορφα είναι αυτά τα νησιά. Αλλά όταν λέμε για ρομάτζο, ήθελε λίγη Σαντορίνη, ρε παιδιά.
0: Τώρα δεν ξέρω αν βρήκαν κάποιες ωραίες γωνιές όπου θα κάνουν τα γυρίσματα.
1: Εκεί στη Σαντορίνη με το ηλιοβασίλεμα πίσω, με την καλδέρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι τα ρομαντικά. Τώρα στην Κρήτη να πας να πηγαίνει τσικούδιες.
0: Ναι, εντάξει, και στην Κέρκυρα έχει ωραία μέρη όμως.
1: Ναι. Okay.
0: Οπότε θα δούμε την Ελλάδα και σε άλλες σειρές του Netflix εκτός από την Emily Paris, που λογικά το χειμώνα θα δούμε τον τελευταίο κύκλο.
1: Στη Μύκονος.
0: Μύκονο, ναι, ναι. Και κλείνω με καριοφιλιά Καραμπέτη. Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά.
1: Έτσι έλεγα και εγώ και δυο φορές παντρεύτηκα.
0: Είδες.
1: Οπότε γι' αυτό μη λέτε τίποτα.
0: Η καριοφιλία δεν ήθελε ποτέ να κάνει παιδιά, αφού έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους. Γενικά τα βλέπει λίγο
1: όχι,
0: έτσι.
1: Δεν έτσι,
0: ξέρεις,
1: παιδιά. Ναι. Το παιδί είναι παιδί, είναι το σπλάχνο σου, είναι η επέκτασή σου. Είναι κάτι το οποίο, αν δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το νιώσει. 10 άντρες να αλλάξει, το παιδί σου είναι το παιδί σου, ρε φίλε.
0: Με αυτή δεν είναι. Την είχε ακούσει κάπως αλλιώς. Και δήλωσε τέλος πως το να μεγαλώνεις είναι προνόμιο, είσαι ακόμα ζωντανός, είσαι εδώ. Μακάρι να φτάσω και 80 και 90 χρονών. Από πολύ νωρίς τα κορίτσια καταφεύγουν σε πλαστικές επεμβάσεις. Αλλά εμένα με τρομάζει όλο αυτό το πράγμα, είπε η καριοφιλιά, η οποία αντιμετωπίζει τη γύρανση ως ένα πολύτιμο δώρο ζωής.
1: Περιτώ να σου πω ότι στην Κωνσταντινούπολη όλες πήγαν να φτιάξουν τα χείλη τους και όλοι τα μαλλιά
0: τους. Ναι.
1: Και ήταν όλοι με παντερισμένα κεφάλια και όλες με τα χείλια σαν ψάρια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι πες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη, σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι!
15: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Τι εννοείτε δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πως αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πως εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά αν δεν είναι μαγεμένοι?
18: Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς.
17: Ο Μάγος του Οζ, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
19: Αυτός είναι ο Μάγος.
18: Κρύβε λόγια.
20: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών, ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηριών στο more.com.
21: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
22: Είπα.
21: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
22: Είπα.
21: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
22: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
21: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
23: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι εδώ πάμε στο παλιό τραγούδο μας.
1: Το 1996 η Έλλη Κοκκίνου συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τη Sony Music και κυκλοφόρησε το CD single με τίτλο «Κάποια μέρα» που αποτελείται από δύο τραγούδια. Το 99 λοιπόν κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Επικίνδυνα παιχνίδια». Τον Ιούλιο του 2000 ήρθε ο δεύτερος προσωπικός δίσκος και εκεί έγινε ο χαμός, γιατί ήταν η Ανδρική Κολόνια. Συγκέντρωσε 20.000 πωλήσεις. Ήταν Κωνσταντίνος Πατζής και Ναταλία Γερμανού, Εύη Δρούτσα, Νίκη Σπυροπούλου στους στίχους. Και το 2002 έφυγε από το δυναμικό της Sony και πήγε στη Heaven. Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία της με το Φίβο. Αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν τρία άλμπουμ με τίτλο «Στο κόκκινο», αν το θυμάσαι, που ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Είχε το «Είμαι καλά, θέλω τόσο να σου πω, φίλα με» και τα λοιπά. Πολύ σύντομα κέρδισε και χρυσή διάκριση για τις 40.000 πωλήσεις και έγινε πλατίνα. Συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζονάκη το 2004 στο Gucci των Μασάι, που έγινε χαμούλης τότε. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω στο 2004 που είναι, περίμενε, στο άλμπουμ, δεν θυμάμαι ποιο είναι το άλμπουμ, 2004 λοιπόν.
0: Στην Ολυμπιάδα δηλαδή πάμε πίσω τώρα.
1: Παιδιά, πάμε Ολυμπιάδα. Το 2004 είχαμε πολλές έτσι. Το Euro,
0: το
1: τα
0: Euro,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Σοδιά ήταν το 2004. Και ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος. Το οποίο, παιδιά, θυμάμαι. Το είχαμε, είχα κάμπριο τότε έτσι.
0: Ναι.
1: Το είχα ανοιχτό. Είχα αυτό το τέρμα την τραγουδάρα. Και αφιέρωνα ποιος ξέρει πού. Θα περιμένω Έλλη Κοκκίνου 2004.

0: Uno, dos, tres.
1: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Πηγαινιά και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
3: Και η ώρα πηγαινιά. Βράχνεσαι.
2: Ταλαιπωρημένη φωνή σου και όλο το Σαββατοκύριακο τραγουδούσες στην Κωνσταντινούπολη.
3: Όχι, δεν τραγουδούσα, αλλά εντάξει, όσο να είναι κρύα νερά, κρύα νερά. Άστα να πάνε.
2: Ναι, αλλά και εδώ τραγουδάς κάθε μέρα στις 9, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται, συγγνώμη, πάμε λίγο. Και η ώρα πηγαινιά.
2: Ωραία, αυτό ήταν καλύτερο. Αυτό ήταν πιο ωραίο.
3: Ναι, πάλι καλά που έμεινα και τα τσαχάκια μου εκεί, γιατί αλλιώς θα γύριζα, άστα να πάνε. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση, αλλά δεν είναι κάτι, μην ενοχλείστε. Λίγη κίνηση βλέπω στην Αλεξάνδρου Σταύρου, στην Μαρτίου, στη Βασιλή Σόλγας. Ο περιφερειακός έχει κίνηση και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
2: Νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανσης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη σήμερα και αύριο. Έχετε το νου σας από τις 10 το βράδυ ως τις 6 και ανάλογα με τις επικρατούσες πάντα καιρικές συνθήκες θα στρωθούν καινούργιες γραμμές εκεί στη Μίκη Θεοδωράκη να βλέπετε καλά τη λωρίδα σας που θα είστε.
3: Έτσι, μπράβο. Άντε λίγο να φτιάξουμε τους δρόμους γιατί δεν υπάρχει.
2: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός τώρα στον τραζίστορ 100,3.

0: παλάτια.
1: Αναστάσιος Ράμος σε δύο μόνο μάτια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και νομίζω τώρα είναι κατάλληλη ώρα να δώσουμε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό μας με την Seajets και τα ακτοπλοϊκά στο Αιγαίο.
2: Βεβαίως, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι κάθε μέρα στη δική μας εκπομπή, δηλαδή στις 9 και 4, αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές, μόλις ακούτε καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.
1: Έτσι.
2: Τότε στέλνετε διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber 693-693-1003. Κάνουμε την κλήρωση και κάθε Παρασκευή στις 9 και 4 παίρνουμε τηλέφωνο τον τυχερό, ο οποίος κερδίζει εισιτήριο για δύο για όποια νησιά του Αιγαίου θέλει να πάει.
1: Οποιοδήποτε προορισμό που πηγαίνει η Seajets, μην ξεχνάτε, από την Θεσσαλονίκη σαλπάρουμε για σποράδες και φτάνουμε σε Σκιάθο μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Προσοχή με το που ακουστεί το σήμα και για τα επόμενα 10 λεπτά στέλνουμε το μήνυμά μας στο Viber. Μετά δεν μπορούμε στην επόμενη εκπομπή, εντάξει.
2: Σε λίγο οπότε ξεκινάει αυτό, να ξέρετε να έχετε το νου σας.
1: Ενώ σήμερα το απόγευμα θα γίνει και η κλήρωση στο Instagram του Transistor 100,3 γιατί εκεί τρέχει giveaway με άλλα δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένα διπλό δηλαδή. Προλαβαίνετε, εάν δεν μπορέσετε εδώ δεν προλάβετε, ή να στείλετε και εδώ το μήνυμά σας και στο Instagram, διπλή ευκαιρία.
2: Κοίταξε
1: αυτή τη
2: τώρα, άμα ξεκινάς έτσι τις διακοπές σου με κερασμένα τα ακτοπλοϊκά, είσαι ωραίος μετά να πας εκεί στο νησί και να πεις μια μπύρα στην υγειά μας. Να πεις πρωινά Καρντάσια, μια μπύρα για πάρτι σας, γιατί γλίτωσα τα ακτοπλοϊκά.
1: Καλά, με τα λεφτά που θα γλιτώσει δεν είναι μια μπύρα, είναι μπουκάλι ολόκληρο θα ανοίξει.
2: Μια μπύρα για μας, λέω. Τα άλλα για τον εαυτό του, παιδί μου, έτσι τη δροσιά του να έχουμε και τέτοια.
1: Μια σολ ανοίξτε για μένα, μια σολ θέλω.
2: Εγώ θέλω draft. Έτσι, παγωμένο draft.
1: Οπότε έχετε το νου σας, σε λίγο θα ακουστεί το σήμα. Έτσι, μην πείτε ότι δεν σας τα είπαμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
0: Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ράδιο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε εδώ στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
0: Λοιπόν, καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παρέα, χρώματα, ναι, και Mosaic Stores. Αν ετοιμάζει το σπίτι για το καλοκαίρι, πέρασε από το Mosaic στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και ανακάλυψε χιλιάδες επιλογές σε διακόσμηση, βάζα, μπολ, κούπες, διακοσμητικά και γενικότερα είδη που μεταμορφώνουν το χώρο σου. Αν πάλι ετοιμάζεσαι για την παραλία, το Mosaic στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16, είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις εκεί? Θα πάρεις φουσκωτά κάθε μεγέθους, πισίνες, σωσίβια, παιχνίδια, αξεσουάρ θαλάσσης. Και επειδή προσκλείς για γάμους, βαφτίσεις και γενέθλια είναι τώρα στα high τους, στα Mosaic Stores θα βρεις και το δώρο που θα εντυπωσιάσει. Mosaic Stores, έλα να χαρείς.
1: Βεβαίως και θα πάω να χαρώ και πάμε τώρα να χαρούμε και λίγο ακόμα περισσότερο με τον έκδοτο της ημέρας.
0: Παλιό αλλά καλό, εντάξει.
1: Ρίχτω.
0: Λοιπόν, πάει ένας πολύ τσιγκούνς, παιδί μου, να βάλει αγγελία για την κηδεία της γυναίκας του. Πόσο κάνει, ρωτάει. Του λέει 2 ευρώ η λέξη, του λέει ο υπάλληλος. Λέει πόσο, 2 ευρώ η λέξη? Πάρα πολύ ακριβά είναι. Τέλος πάντων, λέει, γράφε. Μαρίκα πέθανε. Λέει δεν γίνεται, λέει ο υπάλληλος. Πρέπει το κείμενο να είναι τουλάχιστον 5 λέξεις.
1: Ναι.
0: Γράφε. Μαρίκα πέθανε. Πολύτε Fiat Punto.
1: Ήθελα να βγάλει με 2-1 τώρα.
0: Ναι, σου λέει θα τα δώσω που θα τα δώσω, ας πουλήσω και το Punto.
1: Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα φίλο που λέει δεν έχω κοπέλα, γιατί όταν βγαίνω ραντεβού μιλάω πάντα αγγλικά και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Του λέει, μα Έλληνας δεν είσαι ρε φίλε, τι μου λες τώρα? Ναι, αλλά στα ραντεβού είμαι Άγγλος.
0: Γεια σου Τζόνι, πού είναι Τζόνι σήμερα, άδεια έχει.
1: Περιόριστηκε σε μια καλή μέρα και του τι άρεσε η κοκκίνου, εντάξει, της εποχής τώρα. Είχε και το CD, λέει, όταν ήταν φοιτητής.
0: Βέβαια.

0: Νίκο Ζαμπέργη, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Ο Τζόνι λέει το Mosaic Store στον Εύωσμο είναι απέναντι από το δημοτικό που πήγαινα. Καλά, δεν πήγαινε στο κρυφό σχολείο. Στο δημοτικό εκεί πήγαινε στον Εύωσμο. Μπράβο, ρε Τζόνι.
1: Καλημέρα, ρε Τζόνι.
0: Τι θα μα φτιάξει?
1: Θα σα φτιάξω μια ωραία δροσερή ντοματόπιτα με ελιές και φέτα.
0: Νηστίσιμη είναι?
1: Όχι, αφού έχει φέτα.
0: Okay.
1: Είναι μια ωραία δροσερή καλοκαιρινή, επειδή τώρα οι ντομάτες υπάρχουν σε αυθονία. Είναι πολύ νόστιμη συνταγή, έτσι νησιώτικη θα την έλεγα, και με μια παγωμένη μπυρίτσα ταιριάζει.
0: Τραβιέται
1: και με το τσιπουράξο, αν θέλεις να μην κάνεις πολλά. Και είναι εύκολη και είναι πολύ ωραία. Όλα εύκολες πίτες σας κάνω για να μην λέτε ότι δεν μπορείτε. Κατάλαβες, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, βρε. Για να σας βάλω στο σωστό το δρόμο.
0: Εφοβούνται το φύλλο οι περισσότεροι.
1: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε φύλλο. Ναι. Τι κάνουμε, παίρνουμε τις ντοματούλες, περίπου μισό κιλό. Τις κόβουμε σε μικρούς κύβους, τις αλατίζουμε ελαφρά και τις αφήνουμε σε σουρωτήρι για κανένα τεταρτάκι για να αποβάλουν τα πολλά υγρά τους. Μόνα τους τα φύγουν, δεν κάνεις τίποτα εσύ. Σε ένα μπολ χτυπάς αυγά με λάδι, θέλει τώρα δύο αυγά θέλει σίγουρα, με λίγο λαδάκι και λίγο γιαουρτάκι. Το χτυπάς αυτό μέχρι να γίνει έτσι ένας ωραίος χυλός. Προσθέτεις αλευράκι, κρεμμύδι, ρίγανη, πιπέρι και ανακατεύεις. Ρίχνεις τη φέτα, τις ελιές και τις τραγγισμένες ντομάτες και ανακατεύεις απαλά. Αδειάζεις το μείγμα σε λαδωμένο στρογγυλόταψι ή ορθογώνιο, δεν θα τα χαλάσουμε εδώ. Πασπαλίζουμε με σουσαμάκι και λίγη επιπλέον ρίγανη. Ψήνεις για περίπου 3 τέταρτα μέχρι να αποκτήσει μια ωραία χρυσαφένια επιφάνεια. Και φυσικά την βγάζεις, τη σερβίρεις, ζωστή, ζεστή ντοματόπιτα. Για σκέψη τώρα τι ωραίο, το ξερό το κρεμμύδι με την ντοματούλα και την ελιά.
0: Ναι.
1: Τι ωραία γεύση που δίνει. Και όταν λέω αλεύρι, εννοώ 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του.
0: Αυτό βάζουμε.
1: Ή θα βάλεις αλεύρι με baking powder για να σου φουσκώσει και λίγο. Μην περιμένεις ότι θα σου γίνει και μπομπότα. Αυτές οι πίτες που έχουν ή το κολοκύθι ή την ντομάτα δεν φουσκώνουν πάρα πολύ. Αλλά και κρύα αυτή. Είναι πολύ ωραία να την πάρεις και στη δουλειά σου την άλλη μέρα. Είναι κάτι ανάμεσα σε πρωινό και μεσημεριανό, επειδή έχει έτσι όλα αυτά τα πράγματα. Ελίτσες μέσα, σουσαμάκι, πόπο Θεέ μου, Ελλάδα μου με τα ωραία σου!

0: Αναβίστη σε περίπτωση που στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και ξέρω πως όλη τη μέρα περιμένετε αυτό. Τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Νέα λίμωνο, γιατί ηρέμησε λίγο το κεφάλι μου εκεί που έφυγα τρεις μέρες και τώρα γύρισα να δω τι άλλο έγινε. Τελείωσε ο γάμος ή ακόμα συνεχίζεται?
0: Τέλειωσε τρεις μέρες, ήταν πόσο, πια εντάξει, κουράστηκε.
1: Δεν έχουμε άλλα του γάμου.
0: Έχουμε το μήνα του μέλητος τώρα.
1: Μάλιστα, ρε παιδιά, ποιο μήνα. Εδώ έχει δύο μήνες που ήδη.
0: Μπορεί να έχει χρόνια, έτσι.
1: Παιδευόμαστε μαζί.
0: Μια ζωή ταξίδια είναι. Τι να κάνουμε. Την άφηξή τη στο Λονδίνο αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από αναρτήσεις στο προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από το ταξίδι της. Στις εικόνες που μοιράστηκε στο πλευρό της εμφανίζεται η Νικολέτα Ράλι, η φίλη της. Ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε και την παρουσία του συζύγου πια, του Μπρούνο Τσερέλα. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι τρεις τους μαζί με την παρέα τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, να παρακολουθήσουν την Φόρμουλα 1, το βρετανικό το Grand Prix, στην πίστα του Silverstone. Δεν πρέπει να είναι και ευθυνό το εισιτήριο και για αυτόν τον αγώνα.
1: Γιατί λεφτά δεν έχουν.
0: Καλά, αυτό θα μου πει. Μάζεψα και από το γάμο. Καλό ξεκίνημα βλέπω εδώ στη δεύτερη μέρα. Συννεφιά, συννεφιασμένο το Λονδίνο ήταν.
1: Αχ, ήμουν στο Λονδίνο και ας είχες συννεφιά.
0: Εντάξει, ναι. Ωραία, περνάνε από ό,τι βλέπω και ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες που βλέπω εδώ. Είναι παρέα το παρεάκι έτσι από ψηλά και δείχνει και την πίστα της Φόρμουλα 1 που περνάνε εκεί τα αυτοκίνητα με τις τρελές τις ταχύτητες.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε τώρα η δεύτερη, τρίτη μέρα, η τέταρτη, ποια είναι του
1: δεν
0: μήνα
1: ξέρω,
0: του μέλητος. Τι θα μας επιφυλάξει αύριο, θα έχω τα περισσότερα να σας τα πω, εντάξει.
1: Με κούρασε λίγο αυτή η κοπέλα, ειλικρινά. Καλά έκανε και παντρεύτηκε τον καλό της. Σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβε τι σημαίνει γάμος, τώρα κατάλαβε την τελετή.
1: Αλλά παντρεύτηκε μία.
0: Ναι.
1: Μετά δεν της έφτασε αυτό. Ήθελε.
0: Τι.
1: Μετά να κάνει και δεύτερο.
0: Γιατί
1: ας πούμε, όρκους να κάνει. Τι όρκους, αφού έκανες το γάμο. Σε έδωσε ο Θεός την ευλογία του. Οι όρκοι αυτές οι Αμερικανιές τι είναι? Έκανε και τους όρκους. Τώρα θέλει και το bachelor είχε. Μετά είχε after wedding party.
0: Να μην τηρήσεις τις παραδόσεις.
1: Ποιες είναι οι παραδόσεις? Το after wedding party και το bachelor δεν είναι παραδόσεις. Παραδόσεις είναι το στρώσιμο του κρεβατιού.
0: Μπορεί να είχε και παραδόσεις ο Τσερέλο.
1: Έστρωσε το αυτός ο καημένος.
0: Από την Αργεντινή μπορεί να έχουν άλλες παραδόσεις.
1: Αυτός ο καημένος, ό,τι τον είπε, αυτή έκανε. Πήγε εκεί με τις συμπεθέρες, με τα ελεύθερα του κορίτσια, να στρώσει το κρεβάτι.
0: Μπορεί, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν τα είδαμε αυτά.
0: Μπορεί
1: δεν
0: να το έκανε και μην τα ανέβασε.
1: Γιατί σιγά! Οικονομάκο και δεν θα τα ανέβαζε. Σιγά!
0: Μπορεί να μην
1: πήγε
0: είχε content.
1: Εκεί, να τις πετάξουν ένα μωρό πάνω στο κρεβάτι.
0: Μπορεί να τα έκανε στον πρώτο γάμο και να μην τα έκανε στο δεύτερο. Γιατί σου λέει, είδα προκοπή που μου κάνατε το στρώσιμο στον πρώτο. Άσε στο δεύτερο να μην μου στρώσετε.
1: Να μην μου στρώσετε.
0: Θα κοιμηθώ έτσι.
1: Ξέστρωτα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλοκαίρι στο

0: Προορισμός. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ!
5: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Λίγο, γιατί αξίζει.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
2: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
2: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
2: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Με το κουτάλι στο χέρι ήρθα στο στούντιο, διότι παίχτηκε τυραμισού έξω, κέρασμα, τούρτα.
10: Έτσι, μπράβο Πιλνάκης, χρόνια πολλά στο διευθυντή της καρδιάς μας να ευχηθούμε.
9: Έτσι.
10: Οπότε έπαιξε και η τουρτίτσα.
9: Τι να κάνουμε, έπρεπε να δοκιμάσω λίγο, είχα καιρό, είναι το αγαπημένο μου γλυκό.
10: Ναι, δεν δοκίμασα, ρε παιδί μου.
9: Κάτι μήνυμα τα διαβάζουμε στα γρήγορα. Τζόνι Γιώργο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση για Οικονομάκου, το είχαμε ανάγκη όλοι. Ναι, εδώ είμαι για εσάς. Ναι. Να, ο Σαμπαλίδης λέει.
10: Τέτοια του λέτε και παίρνει αέρα.
9: Δεν κάνω σωστά τα έθιμα. Λέει να λευρώσουν λίγο τον γαμπρό, λίγο κλαρίνο έξω από το σπίτι της Οικονομάκου.
10: Να χορέψουν τον ηφικό, τίποτα δεν κάνανε.
9: Γελάει η Φέη, πέθανε από αυτά. Σεντόνι κρέμασε, ρωτάει ο Αλέξανδρος. Σεντόνι, όχι, δεν κρέμασε. Και δύο παιδιά, ρε Αλέξανδρε, αν είναι δυνατόν να κρεμάζει.
10: Έτοιμοι είστε, ψοφάτε. Είμαι κι εγώ, αλλά είστε κι εσείς.
9: Καλημέρα και στο φίλο τον Σπύρο. Τώρα μπήκε και αυτός στην παρέα. Έχουμε ντέρτι, ε.
10: Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε τη φίλη μας τη Χρύσα. Τι έπαθε η Χρύσα? Αχ, λέει, ο άνθρωπος που έλεγε ότι με λάτρευε, ότι με αγαπούσε, ναι, πως ό,τι κι αν γίνει θα είμαστε μαζί.
9: Τι έπαθε?
10: Τι μου ζήτησε, λέει, τι? Φιλενάδα. Ξαφνικά, λέει, μου είπε για φέτος το καλοκαίρι, ναι, να κάνουμε ένα break και να βρεθούμε ξανά το Σεπτέμβριο.
9: Ωραίο.
10: Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μείναμε πολύ μαζί τον χειμώνα και, ναι, λέει, το πολύ μαζί σκοτώνει, της είπε. Θα μας κάνει καλό να πάρει ο καθένας λίγο χρόνο, ναι, και θα μας ανανεώσει ερωτικά. Όλα αυτά ακούγονται κάπως στα αυτιά μου. Πιστεύω ότι θέλει να χωρίσουμε, λέει, αλλά μου το λέει με τρόπο γιατί δεν έχει θάρρος.
9: Σίγουρα.
10: Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει.
9: Ναι.
10: Αυτό σου λέει καλοκαίρι τώρα.
9: Ναι.
10: Θα μείνω με τη Χρύσα. Σου λέει καλοκαίρι και πάω με τους φίλους μου. Ναι. Λίγο από εδώ, λίγο από
9: και
10: εκεί.
9: Και χειμώνα πάλι επιστρέφουμε.
10: Και χειμώνα που
9: Βασολάδα,
10: δεν έχει σουσού.
9: Ναι.
10: Επιστρέφουμε πάλι στη Χρύσα. Τι να σου πω τώρα, όποιος ζητάει διακοπές από τη σχέση δεν είναι καλό. Δεν είναι, όχι.
9: Μα αν περνάς καλά, γιατί να θες διακοπές?
10: Αυτό. Η απόσταση βοηθάει κάποια ζευγάρια. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Απόσταση να μην παίρνετε έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, όχι να μείνουμε τρεις μήνες χώρια. Απόσταση σημαίνει μια φορά την εβδομάδα, ναι, να βγαίνει ο ένας με τους φίλους του, η άλλη με τη φίλη της. Ξέρω εγώ, να κάνουμε πράγματα, να έχουμε
9: χωριστά,
10: τα χόμπι μας, χώρια,
9: να, ναι, χώρια. Ναι, ναι, ναι.
10: Αλλά όχι να μείνουμε όλο το καλοκαίρι χώρια, γιατί όταν σου λέει break, ξέρεις.
9: Ναι.
10: δεν ξέρω πραγματικά αν θέλει να γκομενιάσει ή να πάρει μια ανάσα. Αλλά ακόμα και ανάσα να θέλει να πάρει. Εμένα μου κάνει περίεργο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς τώρα.
9: Ο Σπύρος λέει έχει γκόμενο.
10: Σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχει ή αν θέλει να βρει. Συζήτησε το μαζί του. Μην τραπεί να του πει ότι ξέρει τι. Τι πρέπει και κουραφέξαλα.
9: Τι το τελειώνουμε και τέλος.
10: Ναι, πάμε μαζί διακοπές. Το να θέλει, κοίταξε. Θα σεβόμουν να μου έλεγε ότι θέλει
9: να πάει
10: και, ναι, και με τους φίλους του, ξέρω εγώ, πέντε μέρες κάπου, λίγες μέρες να πάει με τους φίλους ναι. και λίγες μαζί σου, ας πούμε. Εκεί να το καταλάβω ότι έχει την ανάγκη να βγει και με τους φίλους του. Να πάει, ας πούμε, τα μπανάκια του, τις διακοπές του, αυτά που κάνουν ναι, τα αγόρια, ξέρω εγώ, να γελάσουν λίγο και αυτά.
9: Εκεί, οκ. Okay.
10: Αλλά ρε φίλε, τώρα το να χωρίσετε για το καλοκαίρι, πες του ναι και άστον να βλέπει τα story σου. Για να δούμε μετά, θα του αρέσει.
9: Ο Σαμπαλίδης αφιερώνει το τραγούδι «Πάρε τηλέφωνο τον κερατά, καλύτερα τώρα παρά μετά». Σημαίνει, λέει,
10: Σαμπαλίδη,
9: ότι
10: δεν ξέρω υπάρχει, τι λες.
9: Μπορεί να το έχει φάει ήδη το κέρατο, δηλαδή, η φιλενάδα.
10: Φιλενάδα, εγώ δεν πιστεύω ότι το έφαγες, αλλά σου έρχεται και δεν είναι καλό. Όχι, όχι.

0: θαλάσσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι, εμείς είμαστε αυτοί που φτιάχνουμε το πρωινό σου, το πρωινό συγκεκριμένα της Δευτέρας 6 του Ιούλη.
2: Έλα, καλή εβδομάδα, έχει και λαϊκή σήμερα, είμαι έτοιμη για τα ψώνια μου.
1: Α, βέβαια, ναι.
2: Τι να κάνω, σας στείλω τώρα στη Φουρέιρα ή μετά? Τι θέλετε?
1: Έχουμε κίνηση καταρχάς να πιάσουμε τα στάντερ.
2: Ναι, έχει λίγη κίνηση στο ύψος των Σικαιών και στη Μεάνδρου στον Εύασμο. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Ωραία, τότε να δώσουμε την ευκαιρία λοιπόν για Φουρέιρα, για συναυλία.
2: Έλα, Φουρέιρα, τι να πω τώρα. Δίνει το φετινό καλοκαίρι με τις πιο hybrid συναυλίες, χαρίζοντας το κοινό συναρπαστικές στιγμές. Η κορυφαία pop star, δεν το συζητάμε, έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης για μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και τραγούδια που υπόσχονται να μας ξεσηκώσουν. Αν θέλετε να το δείτε κι εσείς, ο Τρανζίστορ σας δίνει διπλά εισιτήρια. Αν δεν έχετε δει Φουρέιρα,
1: εντάξει, δεν έχετε
2: πραγματικά
1: δει. Τι να λέμε τώρα.
2: Είναι η τύπισσα, είναι θεάρα. Χορεύει, ακούραστη, φωνάρα. Δηλαδή τη το δίνω. Στείλτε τώρα μήνυμα Φουρέιρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 693-693-1003. Στείλτε το μήνυμά σας γιατί έχουμε εισιτήρια για να πάτε να δείτε Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης την Τετάρτη μεθαύριο. Φουρέιρα και ενώ 693-693-1003. Θα δώσουν και τα κορίτσια.
1: Θα δώσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές. Θα δώσουμε και αύριο. Δηλαδή, μην με στενοχωρηθείτε σήμερα αν δεν κερδίσετε. Θα δώσουμε και αύριο λίγες ακόμα προσκλήσεις γιατί λογικά θα είναι κατάμεστο το Θέατρο Γης.
2: Κατάμεστο είναι, παιδιά. Εντάξει, Φουρέιρα είναι αυτή και πραγματικά σας λέω. Ακόμα και να λες τώρα Φουρέιρα, δεν ακούω πολύ.
1: Να.
2: Δεν υπάρχει, είναι ένα σόου το οποίο πρέπει να το δείτε.
1: Πρέπει να το ζήσετε καλύτερα,
2: έτσι,
1: όχι
2: ακριβώς.
1: Να το δείτε. Σε λίγο θα είναι και η Κατερίνα Κλαβιανού στην παρέα μας. Είναι ηθοποιός της παράστασης Ο Μάγος του Οζ.
2: Του Χάρη.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακουβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Αν ψάχνετε ένα μαγαζί που να έχει πραγματικά τα πάντα, τότε πρέπει να περάσετε μια βόλτα από τα Mosaic Stores. Μιλάμε για πάνω από 40.000 κωδικούς προϊόντων, από μικρά και έξυπνα δωράκια μέχρι είδη διακόσμησης που δίνουν άλλο αέρα στο σπίτι και το καλύτερο, εκπληκτικές τιμές. Τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, στο Mosaic στο κέντρο θα βρείτε υπέροχες ιδέες για να γεμίσετε το σπίτι χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση. Και στο Mosaic στον Εύωσμο γίνεται επίσης χαμός, φουσκωτά κάθε μεγέθους, πισίνες, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες, οσίβια, σανίδες, τσάντες θαλάσσης. Ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια για να φύγει οργανωμένη για τα καλοκαιρινά της μπάνια. Και το καλύτερο, πας για ένα προϊόν και φεύγεις με 10 ιδέες και παραπάνω, μη σου πω. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και φυσικά online μπορείτε εκεί να μπείτε και να δείτε τα προϊόντα. mosaicstores.com. Σου φτιάχνουν τη διάθεση πριν καν φτάσεις στην παραλία, μόνο το Mosaic Stores.
1: Τέλειο. Λοιπόν, λέω να πούμε τα ζώδια λίγο, γιατί έχουμε καλεσμένους μετά.
0: Μετά θα έχουμε τους συντελεστές της παράστασης, ο Μάγος του Όσου.
1: Και
0: πάμε,
1: δεν ξέρω αν θα προλάβουμε.
0: Ναι,
1: Κριάρια, να φροντίσετε να μην εκνευρίζεστε με το παραμικρό και να μην αφήνετε τυχαίους παράγοντες να στέκονται εμπόδιο στην εξέλιξή σας, κυρίως στη δουλειά.
0: Στον Ταύρο, ένας νέος έρωτας κάνει την εμφάνισή του και σας αναστατώνει. Η δημιουργικότητά σας είναι στα ύψη, ευνοούνται τα νέα επαγγελματικά αλλά και ερωτικά ξεκινήματα. Με χαρά και αισιοδοξία ακολουθείτε τον δρόμο της καρδιάς και δικαιώνεστε.
1: Για τους διδύμους μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις συζητήσεις που κάνετε, γιατί μπορεί να μην είστε σε θέση να κατανοήσετε τα ζητούμενα των συνομιλητών σας και να υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Στον καρκίνο, μικρές μετακινήσεις για επαγγελματικούς λόγους ή για διασκέδαση θα κάνετε και θα δικαιωθείτε ως προς τις επιδιώξεις σας.
1: Λιοντάρια, χρήματα που περιμένετε δεν έρχονται και αισθάνεστε συναισθηματικά χάλια. Μην απογοητεύεστε όμως, είναι καθυστέρηση, όχι ματαιώση.
0: Στον Παρθένο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να διαψευστούν οι προσδοκίες σας, καθώς δεν είστε σε θέση να δείτε τα πράγματα ρεαλιστικά και θα κάνετε λάθος εκτιμήσεις.
1: Για τους ζυγούς, προσέξτε την κούραση και τη διάσπαση προσοχής.
0: Σκορπιοί, οικονομικές συμφωνίες, επαγγελματικές συζητήσεις και πρακτικές αποφάσεις που θα σας ωφελήσουν στο επόμενο διάστημα.
1: Για τους τοξότες, αποκτάτε φήμη, αναγνωρισιμότητα, μπορεί να νιώθετε ανασφαλείς, ωστόσο γρήγορα θα δικαιωθείτε.
0: Στον εγώ καιρό, ένα ταξίδι που σχεδιάζετε για καιρό ματαιώνεται. Απογοητευμένοι, προσπαθείτε να βρείτε τρόπο να το ξεπεράσετε.
1: Υδροχός, επαγγελματικά η μέρα σου δίνει έμπνευση, δημιουργική και τη δυνατότητα να προωθήσετε νέες ιδέες.
0: Τέλος, τα ψαράκια πρόκειται να στενοχωρηθείτε σήμερα καθώς διαψεύδονται οι προσδοκίες σας και απογοητεύεστε. Μην το βάλετε κάτω όμως, οι επαγγελματικές συνεργασίες εξακολουθούν να εξελίσσονται και οι σχέσεις να προχωρούν. Μην μένετε πίσω.
1: No.

0: Η ίδια δάμη ήταν αυτή, ξελογιάστρα στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Και έχουμε τώρα εδώ μια μαγεία μέσα στο
1: στούντιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εμείς περιμέναμε έναν, δύο, τρεις.
0: Εδώ ήρθαν όλοι οι συντελεστές της παράστασης και μη σας πω και οι φροντιστές, οι σκηνοθέτες, οι αμπηγές.
1: Όλοι, ο μάγος του Oz σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα, σήμερα και αύριο στην πόλη μας. Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Γεια σας.
0: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι συντελεστές της παράστασης είναι εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα βγαίνει ένας-ένας, θα λέει είμαι ο και λέγομαι και κάνω το ρόλο τάδε στο μάγο του Oz.
3: Πάμε.
4: Από μένα ξεκινήσατε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τυχαία ήταν, τυχαία.
4: Είμαι ο Σπύρος Τελιανέσης, είμαι ο μάγος του Oz.
0: Α, εσείς ο μάγος.
4: Ναι, κάνω και διάφορους άλλους ρόλους στο έργο. Αυτά.
1: Είσαι ο μάγος του Oz.
4: Ο μάγος του Oz.
0: Είσαι ο μάγος. Τιμή μας που σε γνωρίζουμε.
4: Επόμενος.
5: Γεια σας. Εγώ ονομάζομαι Νίκος Αμπουσάρ και κάνω το δειλό λιοντάρι στο μάγο του Oz.
0: Ωραίο.
1: Και λιοντάρι και δειλό. Πώς γίνονται αυτά σε μια πρόταση?
5: Τώρα τι να σας πω. Είναι κάτι που λείπει στο λιοντάρι, οπότε το ψάχνει να το βρει. Στο μάγο.
1: Τέλεια.
0: Επόμενη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ είμαι η Χρύσα Νταούλη και κάνω την Ντόροθι.
1: Α, εσύ είσαι η Ντόροθι.
6: Ναι.
1: Τι ψάχνει η Ντόροθι?
6: Ψάχνει το μάγο του Oz για να τη στείλει πίσω στο Κάνσας.
1: Ωραία. Θα μας πείτε σε λίγο και γιατί είναι. Έτσι, για την υπόθεση.
0: Την υπόθεση, εντάξει, είναι γνωστό.
1: Ο σκιάχτρος ποιος είναι?
4: Εγώ. Γιώργος Καρανίκας.
1: Γεια σου, σκιάχτρο.
7: Και κάνω το σκιάχτρο.
1: Τέλειο. Κατερίνα, εσύ ποιον κάνεις?
8: Λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα Κλαβιανού και κάνω την καλή νεράιδα Γκλίντα.
1: Τι ωραία. Η καλή νεράιδα τι κάνει?
8: Η καλή νεράιδα υποδέχεται την Ντόροθι όταν φτάνει στη μαγική χώρα του Oz και της δίνει οδηγίες για το πώς να φτάσει, πώς να βοηθηθεί για να φτάσει πίσω στο Κάνσας.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά. Λοιπόν, ποιος θα μας μιλήσει για το τι γίνεται στην υπόθεση? Που, γιατί χάθηκες εσύ, γιατί χάθηκες κοριτσάκι?
4: Έλα, Ντόροθι.
1: Γιατί χάθηκε η Ντόροθι?
0: Έλα,
1: λοιπόν,
0: Ντόροθι.
6: Γιατί η Ντόροθι εκεί στο Κάνσας που της φαίνονται όλα λίγο βαρετά εύχεται, κάνει μια ευχή να φύγει από το Κάνσας και πρέπει να προσέχουμε τι ευχόμαστε, γιατί πράγματι γίνεται ένας κυκλώνας, της παίρνει το σπίτι και καταλήγει στη χώρα του Oz.
1: Και έψαχνε να βρει το μάγο για να τη γυρίσει πίσω.
6: Σωστά, και εκεί γνωρίζει άλλους τρεις φίλους, παρέα η δύναμη της φιλίας, όπου πάνε όλοι μαζί να ζητήσουν ο καθένας κάτι διαφορετικό φυσικά.
1: Ο μάγος είναι καλός.
6: Θα το δείτε αυτό. Ναι, είναι καλός. Τους βοηθάει όλους.
1: Γιατί έχει ένα βλέμμα όλο υπονοούμενο και αναρωτιόμενο.
4: Καλός. Νομίζω ότι το τέλος το ξέρουμε όλοι, οπότε λογικά είναι καλός. Οι αρχές πραγματοποιούνται.
1: Λοιπόν, παιδική παράσταση σήμερα και αύριο, πείτε μας λίγο που.
0: Πού είστε σήμερα, πού είστε αύριο?
4: Σήμερα είμαστε στο Θέατρο Σικαιών και αύριο στο κινηματογράφο Ρεόκαστρο, στο Ρεόκαστρο. Και οι δύο παραστάσεις είναι στις 8:45. Έχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, αλλά χωράμε ακόμα.
1: Τέλεια.
4: Όχι στο Ρεόκαστρο, στο Σικαιών σήμερα. Οπότε ελάτε όσοι μας ακούτε. Αυτά, είναι ο Μάγος του Oz, παραγωγή θεατρική σκηνή του Ντουέντε από την Αθήνα σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
1: Τέλεια.
4: Αυτά.
0: Για πείτε μας λίγο με το Χάρη Ρώμα, πώς ήταν η συνεργασία στη σκηνοθεσία, ποιος έτσι θέλει να μιλήσει γι' αυτό?
8: Λοιπόν, ο κύριος Ρώμας ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δουλέψαμε μαζί του. Μεγάλο χιούμορ, μεγάλη φαντασία. Πάρα πολύ υπομονετικός, μας στήριξε, μας άκουσε. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη χαρά που δουλέψαμε μαζί του.
1: Πώς είναι, ρε παιδιά, να έχετε μικρά παιδιά από κάτω να σας βλέπουν? Πόσο να είναι, δεν είναι σαν τον μεγάλο. Μπορεί να αποσπάτε η προσοχή, μπορεί να κάνουν φασαρία, δεν ξέρω.
0: Πώς το διαχειρίζεστε εσείς?
5: Θα μιλήσω εγώ.
0: Κατεβαίνω κάτω και τα μαλώνω.
5: Όχι, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι οι καλύτεροι θεατές. Γιατί είναι τα πιο αληθινά πλάσματα. Δηλαδή θα πούν άμα κάτι δεν τους αρέσει, θα πούν άμα κάτι τους αρέσει πάρα πολύ. Και είναι πολύ ωραίο γιατί ζουν ακριβώς αυτό που βλέπουν. Δηλαδή θα δούνε τη μαγεία, θα τα δουν όλα αυτά. Οπότε με την αλήθεια τους θα πούνε και τη γνώμη τους, που είναι πολύ σημαντικό για έναν ηθοποιό.
1: Εσείς, ας πούμε, είστε ηθοποιοί για παιδικές παραστάσεις ή έτυχε?
5: Όχι, έτυχε.
1: Γιατί έχετε κάτι φωνές, ρε παιδιά. Που δηλαδή.
5: Και αυτό έτυχε.
1: Πραγματικά. Μα κάτι φωνές.
0: Μα είστε όλοι. Να κάνετε μεταγλώτους για παιδικά. Είναι οι φωνές. Είναι πολύ φωνές που ακούμε στην τηλεόραση, ξέρω εγώ.
1: Το σκιάχτρο ιδίως εδώ.
3: Παίζουμε πολύ και με τις φωνές και χορογραφίες.
1: Α, τώρα μιλάει αλλιώς, κατάλαβα.
0: Το γύρισε.
5: Τώρα είναι το
7: κανονικό. Υπάρχει ποικιλία στις φωνές.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δύσκολο αυτό.
3: Είναι.
1: Είναι.
0: Για πες.
3: Εγώ τώρα να πω.
1: Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να.
0: Να αλλάζει τη φωνή σου,
1: να αλλάζει τη φωνή σου. Να, δηλαδή, εντάξει, άντε, ο άλλος βγαίνει και το παίζει ωραίος, ας πούμε, στην παράσταση. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά τώρα.
5: Θέλει πολλή δουλειά, θέλει εξάσκηση, γιατί ταλαιπωρούμε και τις φωνές μας.
1: Βέβαια. Φωνάζεται εκεί, να σας ακούνε.
5: Αλλά τους αρέσει.
1: Τους αρέσει.
5: Βλέπουν κάτι διαφορετικό. Πολλές φορές δεν μας αναγνωρίζουν κιόλας όταν τελειώνει η παράσταση.
1: Μετά από τα ξεντίνεστε.
5: Ναι, που αλλάζουμε.
1: Με την τηλεόραση τι γίνεται, κάποιος. Δηλαδή θέατρο ή τηλεόραση, γιατί συνήθως εσείς που παίζετε στο θέατρο λίγο τη σνομπάρετε, αλλά σας αρέσει και κατά βάθος.
5: Δεν τη σνομπάρουμε, δεν μας παίρνουν.
1: Γιατί, γιατί αγόρι μου γλυκό.
5: Πείτε μου εσείς να μάθω κι εγώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου να.
0: Καλά, εντάξει, δεν σας πήρα και τα χρόνια τώρα.
1: Μικρότσικα είστε.
5: Ναι, εννοείται, αλλά λέω ότι στέλνουμε βιογραφικά σίγουρα, ναι. Απλά δεν.
1: Θέλει άλλες δημόσιες σχέσεις, λες.
5: Ίσως.
1: Ναι.
7: Σίγουρα.
8: Πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο κλειστός και ο χώρος της τηλεόρασης από ότι είναι στο θέατρο. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά στα γραφεία casting.
1: Ναι.
8: Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει επιλογή.
0: Αν όμως, ας πούμε, είχατε μια πρόταση τώρα για σύριαλ, τι θα θέλετε να ήταν, κωμωδία, δράμα, κάτι άλλο ενδιάμεσο.
1: Εποχής
0: που είναι της μόδας που τα τελευταία χρόνια, τι θα θέλετε να ήταν.
1: Γελάει, τι στη λάμψη, θέλεις να παίξεις και γελάς.
5: Έλεγα προχθές σε δύο παιδιά της παραγωγής ότι πόσο θα ήθελα να έπαιζα σοβαρά σε ένα έργο σαν τη Λάμψη. Θα ήθελα πάρα
0: ποιο
5: πολύ.
0: Ποιο ρόλο θα ήθελες να κάνεις σε δηλαδή,
1: το Χάρη.
5: Τη Βίρνα.
0: Τη Βίρνα.
1: Παιδιά, αυτά ήταν ωραία όμως, γιατί ήταν cult, αλλά ήταν ωραία, έχουν αφήσει εποχή.
0: Άρα από ό,τι κατάλαβα, η περισσότερη κωμωδία θα θέλατε εδώ, έτσι όπως σας κόβω.
7: Ναι.
1: Καλέ τη Βίρνα σε είπε.
0: Ναι, εντάξει, αν εξαιρέσουμε εδώ που θα ήταν κωμικό και αυτόν έκανε αυτό στη Βίρνα προφανώς.
5: Όλοι πολύ σοβαρά.
4: Νομίζω κωμωδία, γιατί καταφέρνουμε και κάνουμε μια παιδική παράσταση κωμωδία.
1: Βέβαια.
4: Δεν είναι γραμμένη κωμωδία, οπότε καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί υπάρχουν τέτοιες στιγμές οι οποίες έχει τα κωμικά του στοιχεία το έργο, mm-hmm. που γελάνε και μικροί και μεγάλοι, αλλά το κάνουμε κωμωδία λίγο και μεταξύ μας, όπως χθες το βράδυ, ας πούμε, και γελάνε ακόμα περισσότερο.
1: Χθες που ήσασταν?
4: Χθες ήμασταν Χαλκιδική, στα Νέα Πλάγια.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Θα καταφέρετε τώρα να βγάλετε αυτούς τους δύο μήνες γεμάτους με παραστάσεις. Σχεδόν καθημερινά βλέπω εδώ έχετε παραστάσεις.
1: Τρώτε
0: παλέψετε.
1: Καλά, τρώτε καλά.
3: Πολύ καλά.
1: Πίνετε τους χυμούς σας.
5: Αν θα καταφέρουμε τι.
0: Να βγει. Υπερκόπωση, μπάτε. Δεν ξέρω, κάθε μέρα παράσταση.
5: Την προσπερνάμε.
0: Γιατί βλέπω εδώ. Μετά βλέπω την Πέμπτη, στην Αριδαία, την Παρασκευή, στην Πέλα, στην Έδεσα, το Σάββατο, στην Κοζάνη. Πάντα στην πατρίδα μου, στην Κοζάνη. Μπράβο, στην Ποντοκόμη, εκεί πέρα. Κυριακή 12 βλέπω. Στο Βεάκιο Θέατρο κατεβαίνετε Πειραιά. Μετά είστε Χαλκίδα τη Δευτέρα τη 13. Μετά πάτε Πορτοράφτη.
1: Τι γίνεται,
0: Σαρονίδα.
1: Εσύ τα κλείσες όλα αυτά.
0: Λουτράκι, Λιξούρι και Βαλονιά. Θα κάνετε και κανένα μπάνιο εκεί, φαντάζομαι.
5: Εννοείται. Για να μην βαριόμαστε.
0: Και αυτά είναι μέχρι τις 20 Ιουλίου που βλέπω. Έχετε και άλλα τόσα.
4: Μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου πάμε.
1: Α,
3: και έχουμε και τον Οκτώβριο, μια εβδομάδα την Κρήτη.
1: Θεσσαλονίκη θα είστε μόνο σήμερα και αύριο. Μετά σας χάνουμε.
0: Δεν ξανάρχεστε.
4: Δεν ξέρω το χειμώνα, μήπως μπορέσουμε να ξανάρθουμε, αλλά προς το παρόν είναι αυτές τις δύο μέρες.
0: Σήμερα και αύριο.
4: Σήμερα στο Σικαιόν και αύριο στο Ρεόκαστρο.
1: Θέλω να παρακινήσετε λίγο τους γονείς να φέρουν τα παιδιά στο θέατρο, γιατί εκτός από κωμωδία και κάτι όμορφο, περνάει και μηνύματα συνήθως η
3: το
1: παιδική παράσταση.
3: Το σημαντικό μήνυμα που περνάει η παράσταση είναι ότι στην ουσία όλοι κάτι θέλουν, κάτι να γίνουν, κάτι να αποκτήσουν. Και τελικά το έχουν ήδη μέσα τους. Απλώς ο μάγος απλώς τους δείχνει ότι ήταν εκεί πάντα.
0: Ορίστε.
1: Τι ωραίο ρε παιδιά. Τι ωραίο, μπράβο. Η Ντόροθι δεν είπε τίποτα. Πες και εσύ τη δική σου αλήθεια εδώ, έτσι κάτι. Κάλεσε τον κόσμο.
6: Ναι, βασικά τα είπε όλα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ωραίος είναι ήταν, ότι η δύναμη της φιλίας και η πίστη στον εαυτό σου εν τέλει μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Γιατί χρειαζόμαστε και τους φίλους, δεν είμαστε μόνοι μας. Ή κάποιοι να μας δείξει το δρόμο, τέλος πάντων.
1: Τέλεια. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε λίγο όλους τους συντελεστές. Η Χρύσα Νταούλη, ο Γιάννης Τσούκας, ο Νίκος Μπασουάρ, ο Σπύρος Στελιανέσης, ο Γιώργος Καρανίκας, η Φανή Μητσοπούλου, η Κατερίνα Κλαβιανού. Είναι η ηθοποιή της παράστασης σε σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμα. Βλέπω χορογραφίες Πιλάρα Μάλια.
1: Μουσική Σπύρος Παζιώτης.
0: Και φυσικά να πούμε ότι θα είναι όλο το καλοκαίρι περιοδία στην Ελλάδα και μπορείτε να κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας αν μπείτε στο more.com για τη σημερινή την παράσταση που είναι, που είπαμε σήμερα.
4: Στο Θέατρο Σικαιών στις 8:45. Μην μπερδευτούμε. Υπάρχει και άλλη παράσταση σήμερα σε άλλο θέατρο. Εμείς είμαστε στο Θέατρο Σικαιών.
0: Καταπληκτικά.
1: Πώς τα καταφέρατε έτσι, ρε
4: παιδιά. Τα καταφέραμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μαγέψατε έτσι το πρωινό εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
1: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Και όταν σας δούμε κάποια στιγμή στην τηλεόραση, θα λέμε εμείς τα ξέρουμε αυτά τα παιδιά. Έτσι, από εμάς ξεκίνησαν.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, τι ωραία που ήταν τα παιδιά από το Μάγο του Οζ, μου άρεσε πολύ.
0: Πάμε στα τελευταία τηλεοπτικά που έχουν απομείνει εδώ σε μένα, να σε μεταφέρω στον Αθανάση Αντετοκούμπο.
1: Παντρεύτηκε.
0: Παντρεύτηκε, τα είχε 13 χρόνια, λέει, με την Ήφη.
1: Την έκρυβε το Θανάση.
0: Δεν την γνωρίζα. Είχε ακούσει κάτι, είχε δει κανένα story κάπου, τι, κάτι.
1: Όχι,
0: ναι,
1: ο Θανάσης είναι ο πιο ωραίος από του Αντετοκούμπο στα μάτια μου.
0: Προτιμάς το Θανάση από το Γιάννη, δηλαδή.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ, είναι η αλήθεια.
0: Κουμπάρος ήταν ο Γιάννης.
1: Ναι, ωραίος και ο Γιάννης, αλλά ο Θανάσης πιο ωραίος κόμμα.
0: Ήμουν και εγώ κουμπάρος. Τον αδερφό μου όταν έκανε πολιτικό ήμουν ένας από τους δύο μάρτυρες.
1: Πάντως ο Κώστας υπέγραψε 3 χρόνια στον Άρη, άμα θέλετε να μάθετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Παντρεύτηκε την Κάτια, αυτό γνωρίζουμε, ναι, από την Ήφη. Τη λένε Κάτια, 13 χρόνια μαζί. Λίγοι συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού ήταν στον γάμο. Λαμπερή τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν και αυτός εκεί, σαν κουμπάρος. Και υπήρξε και ανάρτηση από το γάμο που έκανε στενός φίλος και κουμπάρος του Γιάννη Αντετοκούμπο, ναι, ο Πάνος ο Φιλιπάκος, που ήταν καλεσμένος και σε αυτόν, ναι, το γάμο.
1: Αυτός έκανε που ανέβαινε στα κουστούμια.
0: Θανάσης, ναι, και Κάτια, 4/7 έγραφε πάνω η Μπομπονιέρα από τη βλέπω. Και ήταν κανονικά θρησκευτικός γάμος έγινε, έτσι, γιατί με την Οικονομάκου μην μπερδεύεστε που ήταν έδωσε όρκους και αυτά. Κανονικός θρησκευτικός.
1: Τώρα συγκρίνεις την Οικονομάκου με τους Αντετοκούμπρος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω για να ξέρεις τι γάμος έγινε. Ήταν με παπά και με κουμπάρο. Αυτό.
1: Έτσι είναι η γάμη.
0: Τι άλλο έχω τώρα εδώ. Αλεξάνδρα Νίκα, χαλαρές στιγμές αγκαλιά με την τριών εβδομάδων κόρη της. Ανεβάζει αυτή με την κόρη φωτογραφία.
1: Τι να κάνει αυτή. Κάθε σπίτι.
0: Αγκαλίτσα, έτσι λίγο το χέρι. Στο κεφαλάκι του μωρού να μην φαίνεται, έβαλα και ένα λουλουδάκι. Όμως πολύ ωραία τη βλέπω, ανανεωμένη την Αλεξάνδρα Νίκα στην φωτογραφία μετά την γέννα.
1: Καλά, ρε παιδιά, νέο κορίτσι είναι αυτό.
0: Στιγμές χαλάρωσης με την νεογέννητη κόρη. Το μικρό, τον Βασιλάκη, μάλλον θα τον έδωσε στον σύζυγο να τον πάει καμιά βόλτα. Να
1: ναι, ναι, μόνο το σύζυγο έχει να τον πάει βόλτα, δεν έχει άλλους εκεί.
0: Λες να έχει και καμιά δεντά.
1: Σίγουρα όλες έχονται.
0: Τι να σου πω. Και κλείνω με Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζεται η αξία μου. Και εμένα Τούνη, έτσι πιστεύω.
1: Ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε κορίτσι μου.
0: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πούν για σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και η Τούνη τώρα, τι θες.
1: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, ναι, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλείς.
0: Ναι,
1: τι θα θυμόμαστε, βρε παιδί μου. Καλά, δηλαδή, σε 10 χρόνια. Ναι. Όχι, 10, εντάξει, κοπέλα. Σε 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
0: Άντε καλά, μην γίνεις κακιά σήμερα, κρατήσου για αύριο Τρίτη και αύριο Βερένη.
1: Άντε καλά.

0: Θοδωρή Φέρη και είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έλα, Θοδωρή μου, τέλη Αυγούστου ο Θοδωρή στην πόλη.
0: Να πούμε πω η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται. Υπάρχει και οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι. Κάνει ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές και την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουν ανάγκη. Κακά τα
1: ψέματα. Εννοείται έτσι. Να κάνει τη βουτιά σου κι εσύ, αλλά ιδίως τα παιδιά, γιατί ξέρεις τι, βαριούνται ρε παιδιά.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Εγώ, δηλαδή πάμε στη θάλασσα, βαριούνται τα παιδιά στο beach bar, ας πούμε. Ενώ στη Waterland και εσύ θα κάνεις την μπανάρα σου και το παιδάκι σου θα παίξει και θα περάσει υπέροχα και θα γυρίσει ψόφιο.
0: Αυτό.
1: Μετά
0: και τώρα δεν έχω και σχολείο, μπορείτε να κάνετε και αποδράσεις έτσι κάθε μέρα μετά τη δουλειά. Μπορείτε να το πάρεις το παιδάκι σου να πας στη Waterland.
1: Ναι, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Από Σεπτέμβριο η Γαλήνη δεν έχει σχολείο. Τελείωσαν τα προβλήματά μου.
0: Θα έχει σχολείο.
1: Τα πρωινά ξυπνήματα. Εντάξει, μετά δεν θα την κυνηγάω.
0: Όχι.
1: Τελείωσαν τα πρωινά μου ξυπνήματα. Τα πάνε με φροντιστήριο, φέρε με από εδώ, πήγαινε με στα ιδιαίτερα, στα έτσι, στα αλλιώς. Τελείωσαν αυτά!
0: Τελείωσε και η εκπομπή της Δευτέρας. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα για να έρθει στην ώρα της η Αντιγόνη Σπανού ακριβώς στις 11 να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο πρωινό Τρίτη στις 7 μέχρι τότε τζουσ.
0: Καλημέρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι,
10: είπε η καρδιά. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους. Βάλε ψυχή
14: και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
19: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
20: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια στην παρέα μου. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να με γεμίσατε τις μπαταρίες σας το Σαββατοκύριακο, γιατί φυσικά θα τις χρειαστούμε. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ μαζί σου, ραδιοφωνικά και μουσικά, στο τρανζίστορα 100,3. Έχω όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σήμερα θα γίνει ένας χαμός με τους διαγωνισμούς. Έχω να σου δώσω πολλά. Τρεις ολόκληροι διαγωνισμοί σε περιμένουν σε πολύ λίγο. Θα κάνουμε χαμό με τα νέα μας. Έχουμε το σουσού μας και την επικοινωνία μας στο Viber. 693-693-1003. Σου δίνω από τώρα τον αριθμό να τον αποθηκεύσει σε περίπτωση που δεν το έχει ήδη κάνει. Γιατί πίστεψέ με, θα τον χρειαστείς. Και μείνω όπως είσαι, γιατί ξεκινάμε αμέσως τώρα με Γιώργο Μαζωνάκη και επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

καλός και τρομερός, πάντα αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος. Να γυρίσεις πού? Εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3, 11 ολόκληρα λεπτά μετά τις 11. Σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας 6 του Ιούλη. Γιατί σαφέστατα οι Δευτέρες επιστρέφουν πιο γρήγορα από κάθε τι άλλο σε αυτή τη ζωή. Δεν θέλω να ξεχνάς τον διαγωνισμό μας, τον μουσικό, στο site μας. Γιατί μπαίνεις και διαλέγεις απλά τα αγαπημένα σου τραγούδια, αυτά που θες να ακούς καθημερινά στον τρανζίστορ 100,3. 4 λεπτά και θα πάρει από το χρόνο σου αυτή η έρευνα και μπαίνεις ταυτόχρονα και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά, έτσι για να ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές μας. Από εμάς για εσένα. Και τώρα φύγαμε έτσι λίγο να διακοπάρουμε στο Αιγαίο από την απόλυτη Άννα Βύση, εδώ στον τρανζίστορ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: όλα τα ελληνικά και αγαπημένα πάντα στο τρανζίστορ σου 100,3. Πέγγι Ζήνα και Άμινα με την Αντιγόνη Σπανού εδώ μαζί στην παρέα σου. Και σε πάω και λίγο στον καιρό, γιατί καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, να δούμε τι μας περιμένει. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Το λες και οκ, να σας πω την αλήθεια. Και για την εποχή, οι κανονικές θερμοκρασίες, η υγρασία στο 44%, εντάξει, μας λυπήθηκε. Βέβαια δεν το συζητάμε, η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο στα δυτικά της πόλης μας από το Σάββατο. Ακόμη διαβάζω πως οι πυροσβέστες μας προσπαθούν να τελειώσουν με την κατάσταση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουν ήδη καταστραφεί ολοσχερός και άλλες επιχειρήσεις. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά όσοι μένετε στα δυτικά της πόλης. Και παιδιά, να προσέχετε, γιατί όντως στην ατμόσφαιρα μπορεί να το καταλάβει κάποιος, υπάρχει διαφορά. Εύχομαι να ήταν και το τελευταίο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τα τελευταία Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια. Φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα αμέσως τώρα.
1: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εσπάστε τα να ευχαριστηθεί η Αναστασία, την οποία απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί στο Τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, σήμερα 6 του Ιούλη, ξέρετε τι μέρα είναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Φιληθείτε όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ανεπίσημος φυσικά εορτασμός. Βέβαια, διεθνοποιήθηκε, διαβάζω, μετά το 2000. Εννοείται, σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ το ίντερνετ και έχει μάλιστα τις ρίζες του από τη Μεγάλη Βρετανία. Συνήθως τη σημερινή μέρα κοιτούν όλοι να καταρρύψουν διάφορα ρεκόρ, ξέρετε, σχετικά με το ρεκόρ Guinness που σχετίζονται με το φιλί. Βέβαια, ακόμα κρατιέται ένα πολύ δυνατό ρεκόρ από το 2013, όπου λέει ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη, μπράβο μου που είπα σωστά τα ονόματα, φιλιόντουσαν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, αυτοί δύο μέρες και παραπάνω δεν κατουριόντουσαν, μόνο φιλιόντουσαν. Τι γίνεται τελικά?
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν, το όνομά σου μου φωνάζουν.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λοιπόν, καθώς ερχόμουν σήμερα το πρωί στη δουλειά, τραγουδούσα μόνη μου πάνω στο μηχανάκι, πράγμα που το κάνω συνέχεια και μου είχε κολλήσει το συγκεκριμένο στόχο. Πει λοιπόν Δημήτρης Κόκοντας εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και λέω: δεν γίνεται, λέω, να μην το ακούσει σήμερα και να μην το βάλει να το ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Από το μακρινό λοιπόν 1998, πάντα αγαπημένο Δημήτρης Κόκοντας. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι, γιατί σε λίγο έχουμε το ραντεβού μας 12 και 4. Θέλω να είσαι εδώ. Και μόλις ακούσει το σήμα καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ, στέλνει κατευθείαν το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003. Αυτός είναι ο αριθμός. Γράφεις τη λέξη διακοπές και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σου και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση για να διεκδικήσεις διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή, παρακαλώ, σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Γιατί έτσι, ρε παιδί μου, θέλουμε να σας φτιάξουμε και την τσέπη την καλοκαιρινή και τη διάθεση και να σας κάνουμε να φανταστείτε λίγο τις διακοπές σας. Όλα αυτά φυσικά από την Seajet, δεν θέλω να ξεχνιέσαι, και έχεις 10 λεπτά ολόκληρα από τη στιγμή που θα ακούσεις το σήμα και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή πάλι από τα πρωινά Καρντάσια. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3 και εδώ θέλω να μείνεις. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
5: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
4: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
5: Ωραία, δεν καπνίζω.
4: Η καθημερινή δραστηριότητα.
5: Εντάξει.
4: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
5: 25-35 τέλεια ήμουνα.
4: Να σου καλά ετότε.
5: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
4: Η κοινωνικότητα προφανώς.
5: Το έχουμε αυτό, ναι.
4: Η οικογενειακή συνοχή.
5: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
4: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
5: θα
4: δηλαδή.
5: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
15: Ω, κόκκιπε,
13: κομπάνιο.
16: Team colleague.
17: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
19: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
3: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

δεύτερη μας ώρα μαζί ξεκινάει αμέσως τώρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και καλή εβδομάδα. Είμαστε μαζί στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου, στο ραντεβού μας και στο μικρόφωνο σε αυτό το πρωινό μεσημεριανό Δευτέρας 6 του Ιούλη. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός για τα ακτοπλοϊκά. Θα ακούσεις το σήμα στον αέρα του Τρανζίστορ. Επομένως μην πας πουθενά γιατί περιμένω και τη δική σου συμμετοχή στο Viber. Σε λίγο έρχεται και Απόν, Ελένη Φουρέιρα με Χριστομάστορα. Τώρα όμως Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

Υπέροχη καντάδα από τον Απόν στον τρανζίστορ 100,3, 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας κρατιέται έτσι με νύχια και με δόντια στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εμείς όμως δεν πάβουμε να σκεφτόμαστε το καλοκαίρι. Καλοκαίρι λοιπόν σημαίνει Σίτζετ. Φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Και όλα αυτά γιατί ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση και έτσι κερδίζουμε όλοι το καλοκαίρι μας. Τώρα φύγαμε για Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς αμέσως τώρα.

Καλοκαιρινές διακοπές με Transistor. Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Transistor 100,3.

Και εγώ για μένα σε θέλω. Εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, όπως ακριβώς μας θέλει και ο Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω για μένα λοιπόν εδώ στο Τρανζίστορ. Και τώρα σε πάω στα τηλεοπτικά, γιατί χθες ολοκληρώθηκε ένα από τα πιο αξιόλογα πραγματικά προγράμματα που τουλάχιστον έτρεχε τις τελευταίες εβδομάδες στην ελληνική τηλεόραση. Δεν λέμε για άλλο. To Your Face Sounds Familiar, παιδιά, είναι αυτό. Είχαμε τέσσερις φιναλίστ: η Μαριλού Κατσαφάδου, Biased Beast, Μέμος Μπεχνής και Κωνσταντίνος Μαγκλάρας. Νικήτρια λοιπόν η Μαριλού, αφού μεταμορφώθηκε ως Τζόνι Κας, δεν το συζητάμε, άκρος πετυχημένη μεταμφίεση. Γενικότερα θεωρώ πως ήταν από τις πιο ωραίες και πιο πετυχημένες χρονιές για το συγκεκριμένο project. Εντάξει, βέβαια μέσα μου η ψυχούλα μου ήθελε Παναγιώτη Ραφαηλίδη. Τον αγαπώ, ήταν από τους καλύτερους για μένα. Να πούμε και συγχαρητήρια στο Σάκη Ρουβά, του πήγε πάρα πολύ η παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος και ευχόμαστε του χρόνου να επιστρέψει στους δέκτες μας πάλι με τον Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση. Τώρα για τους επόμενους δύο μήνες θα δούμε τι θα έρθει.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

μπει υποσυνείδητο στο τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ ακούμε πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ, και θέλω να δηλώσω πως αν κάποιος φέτος το καλοκαίρι με καλέσει στο γάμο του, ο γάμος του θέλω να είναι ακριβώς όπως αυτός για τον οποίο διαβάζω τώρα. Φύγαμε για το Κοροπή της Αθήνας, δεν το λες και πολύ μακριά, εκεί όπου έγινε ένας χαμός και η κουμπάρα μπέρδεψε την παροιμία η κουμπάρα τον κουμπάρο ή ο κουμπάρος την κουμπάρα, εν πάση περιπτώσει, με το η κουμπάρα τον παπά. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς ευθύς αμέσως τι έγινε. Η κουμπάρα λοιπόν εμφανίστηκε πριν το γαμήλιο, έτσι μυστήριο, μεθυσμένη. Ενημέρωσε βέβαια την ύφη πως έρχομαι από ολονύχτιο γλέντι για το γάμο σου, αλλά είμαι σε θέση να τελέσω κανονικά τα καθήκοντά μου. Έλα όμως που υπερεκτίμησε μάλλον τις δυνατότητές της, γιατί εκεί που ο παπάς έλεγε αραβωνίζεται ο δήλος του Θεού, η κουμπάρα παιδιά έπιασε τον παπά και άρχισε να τον φυλάει. Και όχι, δεν είναι ψέμα αυτό που σας λέω, τους γράφουν παντού από σήμερα σε όλα τα site εκεί έξω. Δεν ξέρουμε ακόμα αν η κουμπάρα έχει συνέλθει από το μεθύσι αυτό που έκανε. Ο παπάς φυσικά έπαθε μεγάλο σοκ. Παπά, μη φοβάσαι, η αμαρτία δεν ανήκει σε σένα. Βγάλαν έξω την κουμπάρα, την απομάκρυναν, άρχισαν να τη δίνουν νερά και καφέδες και προσπάθησαν να τη συνεφέρουν. Ευχόμαστε να είναι καλά. Και αν αναρωτιέστε αν η κουμπαριά έγινε, όχι, δεν έγινε. Συνέχισαν με άλλο κουμπάρο. Αλλά τουλάχιστον για αυτό το γάμο θα έχουμε να συζητάμε. Γιατί όποιο παντρεύεται καλοκαίρι, εν πηγαίνει και σκάς, τουλάχιστον να γίνει και ένα σεσού όμως. Δεν συμφωνείτε? Φύγαμε για Άννα Βύση, το πολύ πολύ, και ευχόμαστε στο ζευγάρι δύο ανθόσπαρτων.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος ή αλλιώς ο ψυχολόγος μας. Το βιογραφικό λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3, εδώ που ακούς πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και εγώ τώρα θα σε πάω κατευθείαν στην αγαπημένη μας Ελένη Φουρέιρα, η οποία ξέρει πως θα ντύσει το φετινό καλοκαίρι με τις πιο hybrid συναυλίες. Εντάξει, παιδιά, έχει προκαλέσει ήδη έναν πανικό σε όσες έχει κάνει. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας μεθαύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, για μια συναυλία η οποία φυσικά θα είναι γεμάτη ενέργεια και τραγούδια που υπόσχονται πως θα μας ξεσηκώσουν. Και φυσικά δεν θα σε άφηνα εγώ έτσι. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις με πολύ αγάπη από τον Τρανζίστορ 100,3 για εσένα, για να πας να απολαύσεις τη συναυλία της λοιπόν στο Θέατρο Γης μεθαύριο. Μου στέλνεις απλά τώρα το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003, μου γράφεις απλά τη λέξη Φουρέιρα, κενό και το όνομα τεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση. Τίποτα άλλο, τόσο απλά. Και επειδή είσαι συντονισμένος στο Τρανζίστορ, θέλω να πάμε να ανακαλύψουμε μαζί ποιο είναι το νέο τραγούδι της εβδομάδας από τη Μάγδα Ζουλίδου. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μην πας πουθενά, επιστρέφω σε λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί. Και πίστεψέ με, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο.

0: ψέματα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
5: Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζεται η αξία μου. Και εμένα Τούνη, έτσι πιστεύω
6: παιδιά,
5: να γίνει.
6: Ρε παιδιά, ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε κορίτσι μου.
5: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πούν για σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
6: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
5: Ναι, και η Τούνη τώρα, τι θες.
6: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλείς.
5: Ναι, Δευτέρα.
6: Θυμόμαστε, βρε παιδί μου. Καλά, δηλαδή σε 50 χρόνια. Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
5: Άντε καλά, μην γίνεις κακιά σήμερα, κρατήσου για αύριο Τρίτη και αύριο
6: Μέρα. Άντε καλά.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
7: Είπα.
1: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
7: Είπα.
1: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
7: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλα, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Μπνεύμα.

0: μέσα σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τεράστια καλησπέρα στέλνω παντού. Καλή εβδομάδα σε όλους και φυσικά, αν συντονίστηκες τώρα, πολύ καλά έκανες. Κι άλλο αργά παρά ποτέ, εδώ θέλω να μείνεις στον τρανζίστορ 100,3. Μεσημεράκι λοιπόν Δευτέρας, 6 του Ιουλίου, η θερμοκρασία ολοένα και ανεβαίνει. Είδα είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ όμως, Αντιγόνης Πανού, δεν πνοούμαστε από τίποτα γιατί έχουμε όλες τις επιτυχίες. Ενώ σε πολύ λίγο σου φέρνω και τρίτο διαγωνισμό, δηλαδή τι άλλο να κάνω σήμερα. Προς το παρόν φύγαμε για Πέτριο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει αμέσως τώρα.

αγαπάω γιατί λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός. Σας αγαπάω γιατί είστε απλά εδώ συντονισμένοι. Σήμερα έχετε κάνει ένα χαμό με τα μηνύματά σας. Το αφιερώνω λοιπόν σε όλους σας αυτό το τραγούδι. Στέλνω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, στον Θοδωρή, στον Παναγιώτη, στην Ξανθή, στη Δανάη, στον Άλεξ, στην Εύη, στην Ατάσα, στη Λία και σε τόσους άλλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Παιδιά, δεν θα έχω τελειωμό αν αρχίσω να τα λέω όλα. Πάμε λίγο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Την προσοχή σας αυτή τη στιγμή μόνο στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά. Φτού, να μην το ματιάξω και φύγαμε για Θοδωρή Φέρη.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Αγαπημένο πολύ τραγούδι και το αφιερώνω στη Ραφαηλία, της οποίας από ό,τι καταλαβαίνω είναι το αγαπημένο. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από τα λόγια της στο Viber. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει Ελλάδα το καλοκαίρι, ιδίως αν μιλάμε για συναυλίες και φεστιβάλ. Έχεις λοιπόν δίψα για φεστιβάλ Πόζαρ, έχεις δίψα για Βίκο Σκόλα. Η Βίκο Σκόλα που είναι μαζί μας σε κάθε ξεχωριστή πρόσκληση και σε κάθε ξεχωριστή μουσική εμπειρία, φροντίζει να χαρίσει σε 5 υπερτυχερούς μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν μία από τις 4 ημέρες του Φεστιβάλ Πόζαρ που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν θα μπορέσεις να δεις από κοντά του Σταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής και πάρα πολλούς ακόμα γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως καταλαβαίνεις, θα γίνει ένας χαμός, γιατί λοιπόν αλείπεις εσύ. Μου στέλνεις τη συμμετοχή σου στο Viber 693-693-1003 και οι νικητές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μου γράφεις απλά Φεστιβάλ Πόζαρ και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Και τώρα εμείς συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες, γιατί δεν σταματούν ποτέ στον τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο έρχεται Νατάσα Θοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Εισιτήριο 1, εδώ με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου, μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

0: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
0: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.

Νατασάρα, αυτή είναι Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα νήσε του χειμώνα. Αυτά τα νέα έτσι θα έρθουν να γλυκάνουν λίγο την καρδούλα σου. Γιατί διαβάζω πως στη Μαγιόρκα της Ισπανίας ο Δήμος ξεκίνησε από τώρα, εν μέσω καύσωνα και εν μέσω Ιουλίου, τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στους δρόμους. Βέβαια, μπορεί να το κάνουν όπως διάβασα για να γλιτώσουν χρόνο, γιατί τις τελευταίες δύο χρονιές δεν τους πήγε καθόλου καλά. Κόντεψαν να μείνουν χωρίς Χριστούγεννα στην πόλη, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί εγώ διαβάζοντας αυτή την είδηση, φαντάστηκα τη Μαράια Κάρεϊ να ξεπαγώνει και να βρισκόμαστε σε ένα σαλέ με ζεστή σοκολάτα, βλέποντας τα χιονισμένα βουνά. Δεν ξέρω, είμαστε πολύ καλοχειμωνάκηδες αυτή την παρέα. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να δω πώς είμαστε. Και φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη, Άγρια Θάλασσα, αμέσως τώρα.

0: Με πειράζει λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης, μία κατηγορία μόνο του πραγματικά, στον Τρανζίστορ 100,3 εδώ με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Ήμασταν άλλωστε τις τελευταίες 3 ώρες μαζί από τις 11, οπότε ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σε αποχαιρετήσω, γιατί καταφθάνει σε αυτό το μικρόφωνο και στην παρέα σου η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 θα είναι μαζί σου. 5 με 6 θα απολαύσει την τέλεια playlist του Τρανζίστορ και 6 ώρα Daily Couscous. Παναγιώτη Σίμω, Ελένη Βίλιαμ στην παρέα σου εννοείται πάντα με τα καλύτερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωινό Τριτούλα. Θα σε περιμένω εδώ στις 11. Μέχρι τότε να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
2: Τι άλλο έγινε, τελείωσε ο γάμος ή ακόμα συνεχίζεται?
1: Τέλειωσε, τρεις μέρες ήταν. Έχουμε το μήνα του μέλητος τώρα.
2: Μάλιστα, με κούρασε λίγο αυτή η κοπέλα, ειλικρινά. Αλλά παντρεύτηκε μία. Μετά να κάνει και δεύτερο, όρκους να κάνει. Τι όρκους, αφού έκανε το γάμο. Σε έδωσε ο Θεός την ευλογία του. Μπάτσελορ είχε. Μετά είχε after wedding party.
1: Ναι, μην τηρείς τις παραδόσεις.
2: Ποιες είναι οι παραδόσεις? Το after wedding party και το bachelor δεν είναι παραδόσεις. Παραδόσεις είναι το στρώσιμο του κρεβατιού. Πήγε εκεί με τα ελεύθερα του κορίτσια να στρώσει το κρεβάτι.
1: Μπορεί, δεν το ξέρουμε.
2: Δεν τα είδαμε αυτά.
1: Μπορεί να το έκανε και μην τα ανέβασε.
2: Σιγά, γιατί Οικονομάκου και δεν θα τα ανέβαζε.
1: Είδα προκοπή που μου κάνατε το στρώσιμο στον πρώτο, άσε στο δεύτερο να μην μου στρώσετε.
2: Να μην μου στρώσετε.
1: Θα κοιμηθώ έτσι.
2: Ξέστρωτα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
11: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
12: Είπα.
11: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
12: Είπα.
11: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
12: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
13: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Δευτέρα, υπέροχη Δευτέρα όμως, 6 του Ιουλίου, και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα, με 31 βαθμοί Κελσίου. Πάρτε γρήγορα το καφεδάκι σας και έλατε να το απολαύσουμε παρέα. Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Οικονομόπουλος και Ιουλία Καλυμάνη. Τώρα όμως έρχεται λογαριασμός. Υπεύθυνος είναι εδώ. Ξεκινάμε, ρε παιδιά.

πάντα για τα λελούς. Κάτι ξέρει η μαμά Ιουλία. Στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας τώρα. Και έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Δεν με αγαπούσες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη? Όχι, έβαλε τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι το νερό από Κωνσταντίνο Αργυρόδο. Στον τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε και πώς πέρασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θέλω να ξέρω όλα τα νέα σας. Γι' αυτό 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Γιατί πολύ κατά καιρούς με ρωτάτε. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το επαναλαμβάνω 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Χρήστος Μάστορας, Χριστίνα Σάλτη και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα είναι η Μαργαρίτα. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Σε λίγο θα σας δώσω και διπλή στήρια για να μπείτε να δείτε Ελένη Φουρέιρα και από κοντά. Δηλαδή τι άλλο θα κάνω για εσάς. Φυσικά έχουμε τα ακτοπλοϊκά από CJets, οπότε θα συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για διπλά εισιτήρια. Και αν θέλεις και εσύ να διεκδικήσεις 100 ευρώ μετρητά, μπαίνεις στο music test στο www.transistor100,3.gr, παίρνεις μέρος και 100 ευρώ τα διεκδικείς και γίνονται δικά σου.
1: Πάμε όλοι μαζί.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Για την επόμενη, η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, οπότε πάρτε καφεδάκι ωραίο έτσι δροσερό, όπως και εγώ, και λέτε να το παλέψουμε παρέα. 31 βαθμοί Κελσίου, δεν ξέρω που βρίσκεστε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα φιλαράκια μου που είναι κάπου έτσι, όπως στη δουλειά για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, κατά τύχη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς για να περάσει όμορφα ημέρα. Οι υπόλοιποι, γιατί για κάποιοι ταξιδεύετε, είστε ήδη κάπου και σας ζηλεύω πολύ. Τα φιλιά και την αγάπη μου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζεται η αξία μου. Και εμένα, Τούνη, έτσι πιστεύω
3: παιδιά,
2: να γίνει.
3: Ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε, κορίτσι μου.
2: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πούν για σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
3: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
2: Ναι, και η Τούνη τώρα, τι θες.
3: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλείς.
2: Ναι, Δευτέρα δεν μπορείς.
3: Θυμόμαστε, βρε παιδί μου, καλά, δηλαδή σε 50 χρόνια. Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
2: Άντε καλά, μην γίνεις κακιά σήμερα, κρατήσου για αύριο Τρίτη και αύριο
3: μέρα. Άντε καλά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.

0: ανοιχτή και ασφαλής πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πως αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πως εξηγείται ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά αν δεν είναι μαγεμένοι? Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς. Ο Μάγος του Οζ, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
8: Αυτός είναι ο Μάγος.
7: Κρύβε λόγια.
9: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
18: Είπα.
17: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
18: Είπα.
17: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
17: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
19: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε εδώ από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό τώρα. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας και φυσικά τι σας έχω. Σας έχω δωρεάν ακτοπλοϊκά με τεφιστροφής, διπλά παρακαλώ, για Σκόπελο, για Σκιάθο και για Αλόνισο. Σποράδες γενικότερα. Οπότε τι κάνετε, με το που ακούσετε το ηχητικό μήνυμα από Σίτζετ, στέλνετε διακοπές και ονοματεπώνυμο στο 693-693-1003. Καλή επιτυχία σε όλους.

Με αυτό το τραγούδι νομίζω θέλουμε όλοι να πάμε διακοπές. Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Ήδη κάνω το πλάνα μου για τον Αύγουστο. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει εσείς. Περιμένω όμως τα δικά σας μηνύματα να μου δώσετε και κάποιες προτάσεις on air. 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Να στείλω φιλιά και αγάπη τώρα στο Βυσαριώνα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και θα κάνει όμορφα πραγματάκια. Να ευχηθώ καλή τύχη γενικότερα και να αφιερώσω από τη Σπίνα Βανδύ το καλά να περνάτε. Άλλο ήθελες όμως. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς.

0: ράδιο.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
3: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Ακούω τρανζίστορ.
6: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

λίγα λόγια θα σου πω ότι είναι ο αγαπημένος μου Νίκος Οικονομόπουλος στον Transistor 100,3. Τώρα η αγαπημένη μας Ελένη Φουρέιρα αντίνει το φετινό καλοκαίρι με τις πιο hybrid συναυλίες, χαρίζοντας το κοινό συναρπαστικές στιγμές. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο Γη σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και τραγούδια που υπόσχονται να ξεσηκώσουν. Αν θέλεις και εσύ να το ζήσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 693-693-1003, γράφοντας Φουρέιρα και το ονοματιπώνυμό σου μαζί και το mail σου όμως, για να μπει στην κλήρωση να κερδίσεις διπλά εισιτήρια.

0: Έρωτα μου, αγάπη μου, ζωή. Και αυτό είναι ο Νίνο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5, 4 παρατέταρτο η ώρα. Και φυσικά σα θέλω στην παρέα μου. Γι' αυτό μην διστάζετε. 693-693-1003. Περιμένω τα δικά σα μηνύματα. Κατεβάζετε όμω και το Τρανζίστορ από Play Store και App Store. Και μα ακούτε εντελώ δωρεάν από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Πάω σε ένα σύντομο break να πιω 2 γουλιέ καφέ και εγώ γυναίκα και επιστρέφω. Με τι επιστρέφω? Με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη. Γιατί μπορώ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
3: Τι άλλο έγινε, τελείωσε ο γάμος ή ακόμα συνεχίζεται?
2: Τέλειωσε, τρεις μέρες ήταν. Έχουμε το μήνα του μέλητος τώρα.
3: Μάλιστα, με κούρασε λίγο αυτή η κοπέλα, ειλικρινά. Αλλά παντρεύτηκε μία. Μετά να κάνει και δεύτερο.
2: Γιατί να μην κάνει?
3: Όρκους να κάνει. Τι όρκους, αφού έκανε το γάμο. Σε έδωσε ο Θεός την ευλογία του. Μπάτσελορ είχε. Μετά είχε after wedding party.
2: Να μην τηρείς τις παραδόσεις.
3: Ποιες είναι οι παραδόσεις? Το after wedding party και το bachelor δεν είναι παραδόσεις. Παραδόσεις είναι το στρώσιμο του κρεβατιού. Πήγε εκεί με τα ελεύθερα του κορίτσια να στρώσει το κρεβάτι.
2: Μπορεί, δεν το ξέρουμε.
3: Δεν τα είδαμε αυτά.
2: Μπορεί να το έκανε και μην τα ανέβασε.
3: Σιγά! Οικονομάκο και δεν θα τα ανέβαζε.
2: Είδα προκοπή που μου κάνατε το στρώσιμο στον πρώτο. Άσε στο δεύτερο να μην μου στρώσετε.
3: Να μην μου στρώσετε.
2: Θα κινηθώ έτσι.
3: Ξέστρωτα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
13: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
14: Καλοκαίρι

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
2: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
2: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
2: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Για άλλη μία εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα,

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλή εβδομαδούλα σε όλους. Δευτέρα, 6 του Ιουλίου. Πόσο μου αρέσει αυτός ο μήνας, παιδιά. Και δεν γίνεται να μην σας αρέσει, γιατί περισσότεροι φεύγουμε διακοπάρες. Φεύγετε μάλλον, διότι εμείς προς Αύγουστο πλευρά. Άννα Βύση, Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως, μιας και άλλο για διακοπές, είναι το Αιγαίο. Παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε εδώ, στον Τρανζίστορ 100,3.

Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, αυτό στο τρανζίστορ 100,3. Τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται. Φωτιά στη νύχτα, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα.

0: έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, για να μην λέτε ηλίες. Βερδός τον Τρανζίστορ 100,3. Συνεχίζω να δίνω διπλές προσκλήσεις για Ελένη Φουρέιρα για Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Λοιπόν, η κορυφαία pop star έρχεται στη Θεσσαλονίκη και εσύ αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. Στέλνεις τώρα το όνομα τεπώνυμό σου, Φουρέιρα κενό, και το email σου, γιατί όχι, στο 693-693-1003 και πηγαίνεις στο Θέατρο Γης με το αμόρε, με τον μπαμπά, τη μαμά, το φίλο, τη φίλη, με όποιον θέλεις, εν πάση περιπτώσει. Πάνω σκιά μου έρχεται. Ξέρεις πολλούς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Αχ, πόσο σε θέλω, παράφορα ακόμα. Νίκος Μακρόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Τελείωσε τις εμφανίσεις του από την πόλη μας, όμως πήγαν πάρα πολύ καλά και αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Τον είδα και εγώ έτσι πολύ κυμπάρης, πολύ ωραίος άντρας, παλιακός, παλιάς κοπής. Λοιπόν, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε για λίγο ακόμα στον αέρα της πόλης και σας περιμένω. 693-693-1003 και εκεί λαμβάνω τα δικά σας μηνύματα. Τώρα έρχεται αγαπημένος το Δόρης Φέρης. Μάγδα Ζουλίδου, ακούς? Είναι το πάλι πάλι και παίζει δυνατά εδώ στον Τρανζίστορ.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Άντρε, και να βγει στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, πριν κλείσω, να σας μοιραστώ ότι χθες είδα τον Γιώργο Λιάγκα στον ύπνο μου να μου προξενεύει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει στα όνειρά μου. Αν κάποιος ξέρει από ονειροκρίτη, ας μου πει, γιατί μια ο Φέρης, μια ο ένας, μια ο άλλος. Δεν είναι τώρα και αυτό όνειρο, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κάπου εδώ σας αφήνω. Έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λενιά Βίλιαμς στις 6 ακριβώς και εμείς τα λέμε αύριο Τρίτη στις 7 του Ιουλίου στις 2 ακριβώς για πολύ σουσού και πολλά υπέροχα νέα. Μείνετε εδώ. Φιλάκια πολλά!
1: Γεια σας! Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο. Μπερδέ!

0: τίποτα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζετε η αξία μου. Και εμένα, Τούνη, έτσι πιστεύω
4: παιδιά,
3: να γίνει. Ρε
4: παιδιά, ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε κορίτσι μου.
3: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πούνε σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
4: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
3: Ναι, και η Τούνη τώρα, τι θες.
4: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλείς.
3: Ναι, Δευτέρα δεν μπορείς.
4: Θυμόμαστε, βρε παιδί μου. Καλά, δηλαδή, σε 50 χρόνια. Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
3: Άντε, καλά, μην γίνεις κακιά σήμερα, κρατήσου για αύριο Τρίτη. Και αύριο
4: άντε,
3: είναι.
4: Καλά.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές. Άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets. Για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο. Και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaicstores.com.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
19: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Τραβά λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
2: Τι άλλο έγινε, τελείωσε ο γάμος ή ακόμα συνεχίζεται?
1: Τέλειωσε, τρεις μέρες ήταν. Έχουμε το μήνα του μέλητος τώρα.
2: Μάλιστα. Με κούρασε λίγο αυτή η κοπέλα, ειλικρινά. Αλλά παντρεύτηκε μία. Μετά να κάνει και δεύτερο.
1: Γιατί να μην κάνει?
2: Όρκους να κάνει. Τι όρκους, αφού έκανε το γάμο. Σε έδωσε ο Θεός την ευλογία του. Μπάτσελορ είχε. Μετά είχε after wedding party.
1: Να μην τηρήσει παραδόσεις.
2: Ποιες είναι οι παραδόσεις? Το after wedding party και το bachelor δεν είναι παραδόσεις. Παραδόσεις είναι το στρώσιμο του κρεβατιού. Πήγε εκεί με τα ελεύθερα του κορίτσια να στρώσει το κρεβάτι.
1: Μπορεί, δεν το ξέρουμε.
2: Δεν τα είδαμε αυτά.
1: Μπορεί να το έκανε και μην τα ανέβασε.
2: Σιγά! Οικονομάκο και δεν θα τα ανέβαζε.
1: Είδα προκοπή που μου κάνατε το στρώσιμο στον πρώτο. Άσε στο δεύτερο να μην μου στρώσετε.
2: Να μην μου στρώσετε.
1: Θα κινηθώ έτσι.
2: Ξέστρωτα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
17: Στορκίζομαι, είπε η καρδιά.
18: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χ. Παραγωγή Panic Live Productions.
19: Καλοκαίρι

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Είπα.
0: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
1: Είπα.
0: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
1: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: καλή, καλή εβδομάδα να πούμε. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 6 του Ιούλη. Η Ελένη Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Κατά καλό καιρό πια. Το έχουμε καταλάβει με όλους τους τρόπους.
0: Ναι. Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολύ ευχάριστο αυτό το Κυριακό που πέρασε.
1: Όχι, δεν
0: λόγω
1: ήταν,
0: και των συμβάντων με τις πυρκαγιές. Και πάντα κάθε καλοκαίρι νομίζω αυτό είναι και ο φόβος μας.
1: Εννοείται. Εγώ που έχω μεγαλώσει σε περιοχή που είναι υψηλού κινδύνου. Έχω τουλάχιστον σίγουρα 20 καλοκαίρια να θυμάμαι να βλέπω τη φωτιά στο σπίτι μου.
0: Ναι. Είναι δύσκολο, κουράγιο, ειδικά στους ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιές σε περιουσιακά τους στοιχεία κτλ. Το βασικό είναι ότι δεν έχουμε θρυνήσει θύματα. Όσο γνωρίζω, δηλαδή δεν έχει υπάρξει κάτι τραγικό, ευτυχώς. Τραγικό, αν μου πεις από μόνο του, είναι η πυρκαγιά. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ για άλλο λόγο και με άλλο σκοπό. Οπότε
1: ακριβώς
0: θα μείνουμε στα δικά μας, τα πεζά. Αλλά δεν είναι καθόλου πεζό ότι ένας μασούτης είναι δίπλα σου. Ένας μασούτης είναι ανάχωμα στην ακρίβεια. Ένας μασούτης που με τη μάσκα σε βοηθάει να κάνεις εξοικονόμηση και παρόλα αυτά συμμετέχει σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις για να κερδίσεις πλούσια δώρα. Μίστε Grand Μασούτης από το Τόμας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Εάν τα επιλέξεις, κορυφαία ποιότητα, ασυναγώνιστη τιμή και διπλούς πόντους στη Mastercard. Άρα πιο γρήγορα στους 200 πόντους και πιο γρήγορα στα 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα. Καλή και συνεχίζουμε.

0: και όλο θα. Υποσχέσεις και λοιπά. Σαν πολιτικός καριέρα θα κάνεις κανονικά.
1: Ωραία τα λέει.
0: Αλήθεια είναι. Ωραία. Ο κύριος Φίβος τα έχει γράψει, ο κύριος Φίβος τα έχει
1: βγαλμένα
0: μελοποιήσει.
1: Βγαλμένα τη ζωή, αγάπη μου, είναι όλα αυτά. Να τα λέμε και, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, γιατί. Αξι. Αυτά τα τραγούδια, επειδή είναι τα βιωματικά ή αυτά που έχουν μέσα τη λεγόμενη ατάκα που λέμε εμείς της δουλειάς, τελικά είναι και με αυτά που ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα. Βλέπω ένας χαμός που γίνεται σιγά σιγά που τελειώνουν όλες αυτές οι εκπομπές. Τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Χάος.
0: Εν τω μεταξύ, είδα μια δήλωση του Δήμου Βερίκιου που λέει:
1: ναι.
0: Θα δείτε, οι μισθοί των παρουσιαστών θα πάνε 5.000 ευρώ. Εννοείς αυτό τύπο ότι θα
1: καλά,
0: μειωθούν.
1: Λίγο νεράκι.

0: σε τη ζωή μου να κάνω τα εμπορικά μου και να παίρνω. Βεβαίως. Πολύ ωραία ζωή αυτή. Βεβαίως. Και τρεις ώρες τη μέρα.
1: Έτσι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Υπάρχουν κάποιοι.
0: Κάτι που... έχω κάνει λάθος στη ζωή μου.
1: Κοίταξε,
0: κάτι
1: άκου,
0: κάνει,
1: θα σου πω κάτι.
0: Έχω κάνει σοβαρά λάθη.
1: Μετά αυτοί οι άνθρωποι βέβαια έρχονται λίγο και αντιμέτωποι με όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν πει, έτσι.
0: Εντάξει, μπορεί όμως να μην είσαι κακός άνθρωπος, μπορεί να είσαι ένας γλυκός άνθρωπος.
1: Εάν δεν είσαι κακός άνθρωπος όμως και
0: δεν ενδιαφέρεις.
1: Ακριβώς, δεν ενδιαφέρεις, περνάς λίγο αδιάφορος, οπότε εντάξει, απλά δεν παίρνεις φαντάζομαι και αυτά τα χρήματα.
0: Θοδωρής φέρεις, είπες και επιστρέφω.
1: Μπράβο.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λογαριασμό. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή το φιλοσόφησα, γιατί είμαι βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος.
1: Η αλήθεια είναι
0: αυτή. Μπορώ να είμαι μία στο καρφί, μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να είμαι αντικειμενικός με αυτούς που δεν συμπαθώ,
1: ναι,
0: και πιο γλυκός με αυτούς που συμπαθώ.
1: Θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος.
0: Αν ήμουν έτσι.
1: Ναι, θα ήσουν ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, γιατί να ξέρεις ότι αυτή είναι κάπως λίγο και η αρχή της δημοσιογραφίας, ρε παιδί μου. Να είσαι αντικειμενικός, βέβαια. Όπως να μην ξέρει και ο κόσμος. Ήταν τα πρώτα πράγματα που μας λέγανε. Να μην ξέρει ο κόσμος με ποιο κόμμα, ας πούμε, συντάσσεσαι.
0: Ναι. Εγώ, ας πούμε, άνθρωπος δεν ξέρει. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι, ρε παιδί μου, κάποιες βασικές αρχές. Ας πούμε πολύ καλός. Παρόλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, πέφτουν πολύ το κασέκ και των παρουσιαστών.
0: Εντάξει, με την πώς το λένε, που μαζεύτηκαν 4 κανάλια σε μία πλατφόρμα, την Prima Vision. Γι' αυτό το λόγο γίνεται
1: βέβαια,
0: όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, δημιουργεί ένα καρτέλ.
1: Ακριβώς. Που δεν ξέρω τώρα αν η καρτελοποίηση ακριβώς είναι και καλή από την άλλη πλευρά. Δεν το έχω.
0: Εκβιάζει, παύλα βιάζει την αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε οικονομικούς όρους που έχω, γιατί οικονομολόγος έχω σπουδάσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και επίσης έχει να κάνει με ποιος κάνει το καρτέλ. Έτσι, γιατί το καρτέλ, αν το κάνουν 5 αδύναμοι.
1: Παιδιά,
0: δεν
1: ξέρετε τώρα
0: του
1: ραδιοφωνικού δέκτε, δεν μιλάμε για ναρκωτικά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Να το ξέρετε. Δεν είναι αυτή.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλικο κουζίνο εδώ. Ξεκινούμε εβδομάδα σε 6 του Ιούλη.
1: Βέβαια, έχουμε πιάσει.
0: Είμαστε εδώ. Έχουμε πιάσει βαθιά φιλοσοφικά θέματα.
1: Φιλοσοφικά, εντάξει.
0: Και θέματα που μπορεί να μην αφορούν και κανένα στο τέλο τη ημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί στο τέλο τη ημέρα εσύ απλά βλέπει ένα τελικό αποτέλεσμα. Τώρα το πίσω μπορεί και να μην. Και ορθώ δεν σε ενδιαφέρει. Όταν έχει την πραγματικότητά σου και στην καθημερινότητά σου τόσα πολλά προβλήματα. Δεν θα σε ενδιαφέρει για τα προβλήματα του.
1: Όχι, βέβαια πολλέ φορέ η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία.
0: Κλειδαρότρεπα.
1: Είναι λίγο και η ανθρώπινη φύση. Αυτή πέραν τη κλειδαρότρεπα ότι κάποιο είναι χειρότερα από εμά.
0: Είδα μια φωτογραφία του Τσίπρα με την Guilfoyle. Γέλασα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι. Είναι η Guilfoyle νομίζω ότι είναι character. Νομίζω ότι απλά μα τρολάρει η Αμερική ξεκάθαρα. Μου πει γιατί ο Τραμπ τι είναι. Αλλά νομίζω ότι πια. Σου λέει θα πάω στο τσίρκο.
1: Κανονικά.
0: Θα στείλουμε αντίστοιχη κατάσταση.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Δηλαδή δεν μπορεί σοβαρά να έχουν στείλει. Που η γυναίκα μπορεί να είναι γλυκύτατη, καλότατη. Απλά έχει ένα ρόλο.
1: Κωνσταντίνος πρέπει να μας πει γι' αυτό.
0: Ο Αργυρός. Ο Αργυρός χτυπάει τις καμπάνες στην Αμερική. Αλλά δηλαδή μου κάνει λίγο κοντρο. Εμένα με έχουν σηκώσει από μπουζούκι για να κάτσει Guilfoyle. Θέλω να ξέρεις.
1: Δεν κατάλαβες, ολόκληρη διοργάνωση έχει καθυστερήσει για να έρθει η Guilfoyle.
0: Ναι, τα Madwalk.
1: Αν θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι
1: πολύ. Αρχίσαμε με μισή ώρα αργότερα και έγινε εκεί πέρα.
0: Σαφάρι. Σηκωνόντουσαν. Ρι Ελληνίδα.

0: Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέζης με τη Δάφνη Λόρενς. Λοιπόν, και αφού...
1: Ένας άνθρωπος να ακούει την εκπομπή μας.
0: Πολλοί την ακούνε, που... αλλά από αυτούς που δεν πρέπει.
1: Από αυτούς που δεν πρέπει να την ακούνε.
0: Πρέπει, νομίζω, ξύλο.
1: Ελπίζω, ναι, ναι. Δεν θα είσαι και εσύ χωρίς δουλειά, και εγώ χωρίς δουλειά.
0: Δεν βρίζουμε κάποιον όμως.
1: Δεν βρίζουμε σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε λέμε κάτι κακό.
1: Κακό, ούτε κακό λέμε. Την πραγματικότητα λέμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Την πραγματικότητα δεν πρέπει να λέγεται.
1: Έλεγε η μαμά μου πολλές φορές, αλήθεια πονάει η Ελληνιάκη μου.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιον πονάει. Το άλλο που την ακούει, εμάς που τη λέμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Κατάλαβε τι είναι το θέμα, το μείζον τη όλη υπόθεση. Λοιπόν, ένα τελικό σκοπό είναι στην παρέα σου, δεν θέλω να το ξεχνά αυτό. Εμείς παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική και αυτηριάζουμε τα κακό και τα καλό κείμενα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Και όλα τα κείμενα γενικά.
0: Ναι, να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: στην Ιέλη Κοκκίνου, πες μου ότι σου χρωστάω πολλά, ναι. αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και τη Μιχαλού ενίοτε. Λοιπόν, αυτή τη Μιχαλού πολύ ήθελα να τη γνωρίσω.
1: Και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω.
0: Αυτή που τη χρωστάει όλο ο κόσμο.
1: Αυτό, και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω αυτή τη Μιχαλού. Και να μάθω να.
0: Από που... Δεν έχω μάθει από πού έχει βγει αυτό. Το ψάξω όμω. Από πού έχει βγει ότι χρωστά τη Μιχαλού. Κυρίω η Μιχαλού θα πρέπει λογικά να ήταν μία. Σαν τον Τρελαντώνη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και άμα φτάσει στο σημείο να χρωστά τη Μιχαλού, σημαίνει ότι εσύ δεν στέκει καλά.
1: Λοιπόν, περίμενα, το ψάχνω.
0: Ποια είναι η Μιχαλού.
1: Ναι. Γενικώς, από πού έχει βγει με αυτή η χρέη.
0: Το χρωστά τη Μιχαλού.
1: Το χρωστά τη Μιχαλού, περίμενε.
0: Ή ας πούμε η άλλη ατάκα, σαν τη χοντρή του θησαυρού.
1: Ποια?
0: Λένε ρε παιδί μου, έχει παχύνει, ναι, έχει βγει σαν τη χοντρή του θησαυρού. Ποια είναι η χοντρή του θησαυρού?
1: Δεν το ξέρω αυτή την ατάκα.
0: Δεν είναι political correct, η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει.
1: Λοιπόν, λέγεται
0: μετά,
1: ότι.
0: Μετά, α, ναι, μετά. Ναι, ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζετε η αξία μου. Και εμένα, Τούνη, έτσι πιστεύω
3: παιδιά,
2: να γίνει.
3: Ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε, κορίτσι μου.
2: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
3: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
2: Ναι. Και η Τούνη τώρα, τι θες.
3: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλεί.
2: Ναι, Δευτέρα δεν μπορεί.
3: Θυμόμαστε, βρε παιδί μου, καλά, δηλαδή σε 50 χρόνια. Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
2: Άντε καλά, μην γίνεις κακιά σήμερα, κρατήσου για αύριο Τρίτη και αύριο
3: μέρα. Άντε καλά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
13: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
12: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα! Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
17: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
21: Κόκκιπε,
20: κομπάνιο, Team Colleague,
22: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
21: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
24: Είπα.
21: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
24: Είπα.
21: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
24: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
21: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
25: Το παθαίνει συχνά.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, απόγευμα Δευτέρας. Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Μετά θα πάμε και μια συναυλία από έτσι να περάσουμε όμορφα στη Μονή Λαζαριστών. Έχουμε και την Τετάρτη να πάμε σε μια πολύ ωραία συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Να ακούσουμε και τον Τζάκι Ο και πολλά πολλά άλλα. Να δούμε και τις εκπλήξεις που ετοιμάζει. Είναι και η Μαρσό μαζί της, να πούμε.
1: Βέβαια, πάνε και οι εκπλήξεις που έχει η Ελένη Φουρέιρα. Κατά τα άλλα, όμως, παιδιά.
0: Στο θέατρο Γης.
1: Έτσι.
0: Θυμάσαι αυτό το TikTok με το θέατρο Γης. Που είχε γίνει το TikTok με το θέατρο Γης που είχε γίνει. Που λέει ήρθα να δω θέατρο. Μα εδώ λέει έχει. Μα
1: εγώ ήρθα στο θέατρο. Ναι. Σταμάτα. Ποια παράσταση.
0: Ποια παράσταση. Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια τώρα. Που λέει και η Έλληνα Παπαρίσου. Τέλος πάντων, παιδιά, ένας μας ότης είναι εδώ, είναι στην παρέα μας. Καλά πάει αυτό.
0: Καλά πήγε.
1: Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ σε κάποια άλλη φάση τη ζωή.
0: Μπορεί.
1: Και όλοι μας. Οπότε μην κρίνουμε καλύτερα. Αλλά ένας μας ότης
0: μην κρίνεις ή να μην κρυθείς.
1: Ακριβώς. Δύσκολο βέβαια αυτό τώρα, τεράστια συζήτηση. Παιδιά, μας ότης από τον τόπο μας, Mr. Grand, βιολογικές επιλογές μας ότης. Αυτά είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που πάτε, τα ψωνίζετε και κερδίζετε διπλάσιους πόντους στη Mastercard. Άρα έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους και στα 6 ευρώ. Που παίρνετε έκπτωση στον λογαριασμό σας. Και πολλά πολλά ακόμα. Θα τα βρείτε στο Μασούτ. Κάθε Σάββατο, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχει ένα προϊόν πάτωμα. Κατά τα άλλα, πάμε να. Γιατί έχουμε γίνει σούσουρο κανονικά εμείς εδώ πέρα. Με όλα αυτά που λέμε.
0: Έτσι.
1: Πάμε να
0: και επιστρέφουμε με ένα daily throw. Και αλήθεια είναι.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Θέλω να πει στον κόσμο πού στέλνετε μηνύματα για το
1: daily couscous, παιδιά, μπαίνετε στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε, τα στέλνετε και μετά εμείς κάνουμε την επιλογή. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχει βρει ο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, άκου, εγώ θα σε πάω στο 1997.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν σε πάω πολύ, πίσω 29 χρονάκια.
1: Το βρήκε αμέσως αυτό που πήρα χθες όμως.
0: Μουσική στίχη ο Φίβος.
1: Βέβαια.
0: Τι θα γίνει.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Τι θα γίνει.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Θέλω λίγο να είσαι στην
1: Ελλάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Σου ζητώ
0: λοιπόν,
1: συγγνώμη.
0: Γυναίκα η ερμηνεύτρια.
1: Πότε μου είπε το 96.
0: Ε.
1: 96.
0: 97.
1: 97. Γυναίκα.
0: Ναι. Είχε γράψει πολλές τότε.
1: Ναι, τώρα με διαλύεις. Τέλος.
0: Λοιπόν,
1: πάνω,
0: είναι. Όχι κλέβω εκκλησία.
1: Ναι.
0: Κλέβω απλά. Τα πάντα.
1: Ναι. Πες που τα κλέβεις τα πάντα.
0: Νομίζεις.
1: Εσύ νομίζεις.
0: Πως τα μάφηνες. Κι εγώ θα μαρτυρούσα.
1: Και τη γόνα της την ένσταση παρακαλούσα. Ένιωσα λίγο στην αρχή πως μόνη πελαγώνω. Μα ξαφνικά μ' αρέσει και σε διαβέβαι. Πως ναι, περνώ και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω. Λέει η Δέσποινα Βανδύ, το μακρινό 1997.
0: Ποιο τρόπο.
1: Μου είσαι πλέον περιττός, Παναγιώτη μου.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Το έχει πει και την Καρμπή.
1: Καλά τα λέει και του Λέα.
0: Το έχει πει βέβαια πριν από αυτήν ο Άγγελος Διονυσίου. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το ακούμε σήμερα εμείς. Αυτό είναι το πιο ωραίο της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
0: Να μου πεις για τη Μιχαλού.
1: Για τη Μιχαλού.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση εδώ τεράστια.
0: Πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή.
1: Βέβαια. Από πού βγαίνει η φράση, η έκφραση
0: μάλλον.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι η Μιχαλού υπήρχε. Ήταν μια γυναίκα μάλλον στην παλιά Αθήνα που τη λέγανε Μιχαλού, η οποία σου λέει διατηρούσε παντοπολείο ή ταβέρνα, κανείς δεν ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Και συνήθισε να δίνει, επειδή μου βαριστεί στους πελάτες της.
0: Μπακαλόγατος τύπου.
1: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν πολλοί χρωστούσαν χρήματα, όταν κάποιος είχε μεγάλα χρέη, έλεγε ότι χρωστάει της Μιχαλούς. Ότι χρωστάει στη Μιχαλού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό, χρωστάει της Μιχαλού. Δεν υπάρχουν βέβαια ιστορικά σου στοιχεία για όλα αυτά
0: για
1: που με επιβεβαιώνουν ακριβώς. Ποια υπήρξε πραγματικά.
0: Στην αρχαιότητα και όλα τη λέγανε Μιχαλού.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι γλωσσολόγοι λέει, θεωρούν ότι πρόκειται μάλλον για μια λαϊκή ετυμολογία, δηλαδή μια ιστορία που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων για να εξηγήσει αυτή την έκφραση. Υπάρχει μια άλλη άποψη παρόλα αυτά που λέει ότι ήταν ένα συμβολικό λαϊκό όνομα, όπως λέμε Μπαρμπαγιάννης για παράδειγμα, για να δηλώσουμε έναν υποθετικό πιστωτή στον οποίο όλοι χρωστούν. Αυτά.
0: Εμείς βέβαια το χρωστά της Μιχαλούς δεν το λέμε μόνο για τα λεφτά, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι λίγο ελαφροί.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Σας λέμε ο χρωστά της Μιχαλούς. Δηλαδή ότι δεν πάει καλά στα μυαλά του.
1: Αλήθεια.
0: Εμείς τα μόνο έτσι το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε πει ποτέ.
0: Χρωστά
1: της Μιχαλούς, εγώ ξέρω ότι χρωστάει και στα όποια μιλά ελληνικά, ας πούμε. Και όχι μόνο.
0: Όχι, όχι μόνο αυτό.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγία, γιατί σήμερα κάθεται ακριβώ από
0: 6 Ιουλίου. 6 του Ιουλίου.
1: Σφίγουν
0: είμαστε εδώ.
1: Σφίγγουν οι ζέστε.
0: Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε πει καθόλου γιορτέ. Τίποτα. Το έχουμε αφήσει έτσι. Δηλαδή, γιορτάζουν οι άνθρωποι. Ένα χρόνια πολλά δεν του λένε.
1: Και είναι και κάπου και μια ντροπή. Να πούμε χρόνια πολλά, παιδιά, σε όποιον γιορτάζει και έχει βασικά τα γενέθλιά του εκεί έξω. Γιατί, πες το.
0: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Στον Λύκειο, στον Σάτυρο και στο Σισόι.
1: Δηλαδή, ρε, είπανε γιατί αλήθεια. Πέρασαν γιορτές Πέτρου, πέρασαν γιορτές Παύλου, πέρασαν γιορτές, δεν ξέρω και εγώ τι έχει
0: αρχικά περάσει. Αρχικά δεν σου έχω ευχηθεί χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: για το Σάββατο που γιόρταζες.
1: Τι ήταν το Σάββατο?
0: Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ.
1: Λες ότι είμαι ένα φεστιβάλ?
0: Δεν λένε You're for the festival.
1: Δεν είναι πανηγυριού, είναι φεστιβάλ, Παναγιώτη μου.
0: Το πανηγύρι είναι το φεστιβάλ στα αγγλικά.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβες. Okay. Απλά, γιατί το...
1: Ο κόσμος θα μας ευχηθεί χρόνια πολλά. Είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Χρόνια πολλά να πούμε και σε εσάς που είναι τα γενέθλιά σας.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε και Αλκατράς, Όλο και Όλο και Τραγούδι.
1: Σωστά.
0: Και

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το ζούμε αυτό. Live your myth in Greece. Ναι. Βγήκε και το Summer in Greece. Παίξαν και τα βραβεία μα. Τα είπαμε την εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια,
0: αναλύσαμε
1: τα
0: αυτά.
1: Χαμός έγινε.
0: Ξέρεις, έχω ακούσει ετερόκλητα στοιχεία για τα ΜΑΤ φέτος. Άλλους τους αρέσαν πολύ. Άλλοι λένε ότι αχ, λείψανε ο ένας. Βέβαια, όλοι
1: συμφωνούν.
0: Όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι ήταν πολύ ωραία η παρουσία του Αντώνη Ρέμου και ήταν ωραία που μετά από τόσα χρόνια ξανά.
1: 10 χρόνια είχαν περάσει από τότε την τελευταία φορά που εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Πόσα?
1: 10.
0: Άκουσα 12.
1: Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στα. Όχι, η πρώτη μου εμφάνιση στα βραβεία τότε εμένα. Ενώ ως πιτσιρίκα τότε που είχα κάνει την πρώτη μου εμφάνιση στον Αντώνη Ρέμου. Παναγιά μου. Τέλος πάντων όμως. Παρ' όλα αυτά έλειψε κόσμο σίγουρα. Θα μπει βέβαια κάθε χρόνο εντάξει, έτσι είναι. Δεν ανανεώνεται.
0: Τη μία λένε όταν λείπουν, όταν είναι εκεί, πάλι είναι
1: πάλι οι ίδιοι.
0: Όταν λείπουν, ναι, αλλά λείπουν. Τι θα γίνει, παιδιά.
1: Ναι, ρωτήσαν και τη Ζόζεφιν μάλιστα γιατί δεν εμφανίστηκε στα βραβεία. Φέτος, πολύ γλυκό, πολύ γλυκιά.
0: Ναι, είπε... γιατί σου λέει θέλω να ξαναεμφανιστώ. Εγώ κάτσω να του κράξω μετά.
1: Όχι, πολύ γλυκά. Είπα ότι παιδιά, εντάξει, λέει α πάρει και κάμεσα. Ρωτήσα, έχω πάρει πολλά βραβεία 13 χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια έχουμε δουλέψει πολύ για να πάρει τα βραβεία η Ζόζεφιν. Οπότε ήταν λογικό να το πει η γυναίκα. Και μακάρι να τη δώσουν και άλλα μελλοντικά. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O.

την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, αυτό ήταν λοιπόν. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Και κάπου εδώ σας αφήνουμε. Θα πάμε να δούμε και μια πολύ ωραία συναυλία.
1: Έρχεται
0: να
1: σας
0: πούμε αύριο τα καθέκαστα. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Με ξέρεις μεγαλύτερες επιτυχίες για σένα που θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες. Αυτό κάνεις στο Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ και αύριο 6 ώρα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.

0: να βγάλω.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
4: Τι άλλο έγινε, τελείωσε ο γάμος ή ακόμα συνεχίζεται?
3: Τέλειωσε, τρεις μέρες ήταν. Έχουμε το μήνα του μέλητος τώρα.
4: Μάλιστα. Με κούρασε λίγο αυτή η κοπέλα, ειλικρινά. Αλλά παντρεύτηκε μία. Μετά να κάνει και δεύτερο.
3: Γιατί να μην κάνει?
4: Όρκους να κάνει. Τι όρκους, αφού έκανε το γάμο. Σε έδωσε ο Θεός την ευλογία του. Μπάτσελορ είχε. Μετά είχε after wedding party.
3: Να μην τηρήσει παραδόσεις.
4: Ποιες είναι οι παραδόσεις? Το after wedding party και το bachelor δεν είναι παραδόσεις. Παραδόσεις είναι το στρώσιμο του κρεβατιού. Πήγε εκεί με τα ελεύθερα του κορίτσια να στρώσει το κρεβάτι.
3: Μπορεί, δεν το ξέρουμε.
4: Δεν τα είδαμε αυτά.
3: Μπορεί να το έκανε και μην τα ανέβασε.
4: Σιγά! Οικονομάκο και δεν θα τα ανέβαζε.
3: Είδα προκοπή που μου κάνατε το στρώσιμο στον πρώτο. Άσε στο δεύτερο να μην μου στρώσετε.
4: Να μην μου στρώσετε.
3: Θα κοιμηθώ έτσι.
4: Ξέστρωτα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδη. Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Καλοκαίρι στο

0: Italian Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Είπα.
0: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
1: Είπα.
0: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
1: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζετε η αξία μου. Και εμένα, Τούνη, έτσι πιστεύω,
2: παιδιά,
1: να γίνει.
2: Ρε παιδιά, ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε κορίτσι μου.
1: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πούν για σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
2: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
1: Ναι, και η Τούνη τώρα, τι θες.
2: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλεί.
1: Ναι, Δευτέρα.
2: Τι θα θυμόμαστε, βρε παιδί μου. Καλά, δηλαδή, σε 50 χρόνια. Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
1: Άντε, καλά, μην γίνεσαι κακιά σήμερα. Κρατήσου για αύριο Τρίτη και αύριο
2: Βέρα. Άντε, καλά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
7: Στορκίζομαι, είπε η καρδιά.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
9: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
10: Είπα.
9: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
10: Είπα.
9: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
10: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
11: Ελληνικά για αγαπημένα, Transistor 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
12: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
2: Τι άλλο έγινε, τελείωσε ο γάμος ή ακόμα συνεχίζεται?
1: Τέλειωσε, τρεις μέρες ήταν. Έχουμε το μήνα του μέλητος τώρα.
2: Μάλιστα. Με κούρασε λίγο αυτή η κοπέλα, ειλικρινά. Αλλά παντρεύτηκε μία. Μετά να κάνει και δεύτερο,
1: με
2: όρκους να κάνει. Τι όρκους, αφού έκανε το γάμο. Σε έδωσε ο Θεός την ευλογία του. Μπάτσελορ είχε. Μετά είχε after wedding party.
1: Ναι, μην τηρείς τις παραδόσεις.
2: Ποιες είναι οι παραδόσεις? Το after wedding party και το bachelor δεν είναι παραδόσεις. Παραδόσεις είναι το στρώσιμο του κρεβατιού. Πήγε εκεί με τα ελεύθερα του κορίτσια να στρώσει το κρεβάτι.
1: Μπορεί, δεν το ξέρουμε.
2: Δεν τα είδαμε αυτά.
1: Μπορεί
2: δεν
1: να το έκανε και μην τα ανέβασε.
2: Σιγά! Οικονομάκο και δεν θα τα ανέβαζε.
1: Είδα προκοπή που μου κάνατε το στρώσιμο στον πρώτο. Άσε στο δεύτερο να μην μου στρώσετε.
2: Να μην μου στρώσετε.
1: Θα κοιμηθώ έτσι.
2: Ξέστρωτα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
8: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
8: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
8: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ιωάννα Τούνη, με τα θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζεται η αξία μου. Και εμένα, Τούνη, έτσι
2: παιδιά,
1: πιστεύω να γίνει.
2: Ποια αξία σου, ρε, μη με προκαλείτε, ρε, ακόμα δεν γύρισα. Ποια αξία σου, βρε, κορίτσι μου.
1: Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πούν για σένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, λέει η Τούνη.
2: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, άντε, ο Πικάσο αναγνωρίστηκε με τα θάνατον.
1: Ναι, και η Τούνη τώρα, τι θες.
2: Τώρα η Τούνη, δηλαδή, με τα θάνατον. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να γίνω και κακιά Δευτέρα. Με προκαλείς.
1: Ναι, Δευτέρα
2: δεν μπορείς. Θυμόμαστε, βρε παιδί μου, καλά, δηλαδή σε 50 χρόνια. Τι θα θυμόμαστε από την Ιωάννα Τούνη.
1: Άντε καλά, μην γίνεις κακιά σήμερα, κρατήσου για αύριο Τρίτη και αύριο
2: μέρα. Άντε καλά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά. Πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
7: Είπα.
6: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
7: Είπα.
6: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
7: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

103. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
2: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: σου. Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο με τρανζίστορ. Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.